0: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600.
0: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα, την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
5: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ, σε ψυχολόγους θα τρώω.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Bath in Erin.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ΡΕΒ 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
4: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
5: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβός, Μετάλλικα.
2: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου, καλείς.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
4: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
5: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Γιατί συνεχίζουμε να τρώμε ενώ έχουμε χορτάσει, έγινε μια έρευνα και για αυτό.
0: Έλα μου ντε, εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο επιστήμονας.
1: Η Οξφόρδη λοιπόν προσπαθεί να το απαντήσει. Η ικανοποίηση δεν έχει καμία σχέση με τον κορεσμό, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Είναι νευρολογικής φύσης, οπότε οι ορμόνες και τα νευρικά μας συστήματα περιμένουν να ενημερωθούν με τη σειρά τους. Έτσι λοιπόν να δώσουν το σήμα ότι η παιδιά στάκα. Έχει αδειάσει το πιάτο, έχει αδειάσει το ψυγείο. Σταμάτα, κατέβασε επιτέλους το πιρούνι.
0: Συμφωνώ απόλυτα με τον επιστήμονα Κατερίνα μου. Το παθαίνω εγώ με το προφιτερόλ. Ενώ ουσιαστικά με μία κουταλιά είμαι εντάξει. Πρέπει να το φάω όλο τον μπολ για να το ευχαριστηθώ.
1: Είναι και θέμα αναμνήσεων. Γιατί ένα πιάτο φακές, εδώ εξηγεί, συνεχίζει η επιστήμη. Γιατί ας πούμε συνεχίζουμε να τρώμε ενώ έχουμε χορτάσει. Οι φακές της μαμάς μας θεωρούμε ότι είναι πιο σπιτικό και μας ανακαλούν έτσι κάποιες αναμνήσεις. Ενώ μπορείς να φας ένα πολύ καλό εστιατόριο και να νιώθεις άδειος. Είναι δηλαδή θέμα ψυχολογικό.
0: Δίνει παράδειγμα φακών ο επιστήμονας. Αλήθεια τώρα. Εσύ. Δηλαδή, διάλεξε τις φακές. Υπάρχουν ένα εκατομμύριο ωραιότερα φαγητά. Διάλεξε τις φακές.
1: Καταρχάς, οι φακές της μαμάς που εννοείται ότι εάν δεν γυαλίζει το φαγητό, δηλαδή αν δεν έχει πάρα πολύ λάδι, δεν είναι καν φαγητό. Είναι ένα φαγητό το οποίο όχι απλά σε χορταίνει, σε μπετώνει. Σε στέλνει οριακά νοσοκομείο.
0: Μ' άρεσε τελικά το συμπέρασμά σου. Άλλο το χορταίνο, άλλο ο κορεσμός, άλλο η βουλιμία, κάπως έτσι.
1: Τελικά είναι όλα τα πράγματα για χόρταση. Θέτω ένα νέο ερώτημα προς την επιστήμη.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι red 96,3.

0: Κατερίνα μου, έχουμε ρεπορτάζ Γαλλίας.
1: Η σκόνη της κοιμωλίας έχει γίνει ανάρπαση στη Γαλλία, γιατί εν μέσω καύσωνα την αναμειγνύουν με νερό και καλύπτουν τα τζάμια των κατοικιών τους.
0: Όπα!
1: Ναι, με τα διαμερίσματα.
0: Παίρνουν κοιμωλία, την αναμειγνύουν με νερό και πασαλίβουν τα τζάμια.
1: Βεβαίως, έτσι πως το είπες μαστόρικα. Φαίνεται το άντρας που πιάνουν τα χέρια
0: λίμωνο
1: του. Χρυσό μου, το λευκό αυτό στρώμα επιτρέπει στο φυσικό φως να περνά. Είναι ένα είδους φτωχού παντζουριού, γιατί τώρα με τον καύσωνα γίνεται χαμός. Και ξέρεις, όντως αυτές τις καταπληκτικές και κατά τα άλλα πολύ τηλεοπτικές και κινηματογραφικές σοφίτες και αυτά τα.
0: Δεν έχουν παντζούρια.
1: Ναι, δεν έχουν ούτε παντζούρια και ούτε σε αυτά τα διαμερίσματα που παρόλο τα πληρώνεις χρυσάφι, πάλι παντζούρι δεν θα βρεις.
0: Σκέφτομαι τη Γαλλίδα νοικοκυρά που θα έρθει ο άντρας και θα της πασαλείψει τα τζάμια, της τα κάνει χάλια. Τι έχει να ακούσει, τι έχει να του σούρει.
1: Ναι, είπαμε να κάνεις λίγο την κοιμωλία αυτό το μείγμα για να σώσεις το σπίτι σου από τον καύσωνα. Δεν είπαμε να απλώσεις τις δαχτυλούπες σου με τα λάδια και να σκουπίζεσαι και να σκουπίσεις τις κουρτίνες.
2: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Red Morning Show. Με την Κατερίνα.
0: Και τον Γιώργο.
6: Red 96,3.

0: Έχεις ρεπορτάζ καυσιμών?
1: Έχω ρεπορτάζ Αντλίας, καθότι ένα στα τέσσερα πρατήρια κλέβει καύσιμα στην Αντλία, δηλαδή μας χρεώνει περισσότερο και μας βάζει, μη σου πω ότι μας βάζει, εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι τεράστιο το ποσοστό. 25% των πρατηρίων μας βάζουν αβαβά καύσιμα.
1: 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κοστίζει στους Έλληνες αυτή η παράβαση, εν πάση περιπτώσει.
0: Η μόνη λύση που βρίσκω σε αυτό είναι να έχεις ένα στάνταρ δικό σου βενζινά, δηλαδή έναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι και να βάζεις μόνο εκεί βενζίνη.
1: Εάν έχεις έναν στάνταρ βενζινά, αυτό σημαίνει ότι θα ξέρεις ακριβώς το πρόσωπο που σε κλέβει, γιατί είναι στάνταρ επίσης θα σε κλέβει.
0: Όχι, μωρέ.

0: Ακούστε τι γίνεται στη Βραζιλία. Υπάρχει μια ειδική κλινική που αν θες να κάνεις γενικά ένα restart στη ζωή σου και στο σώμα σου, γιατί είμαι το ίδιο πράγμα ουσιαστικά, μπορείς να μηδενίσεις με όσους έχεις πάει, λέμε τώρα ρε παιδί μου. Δηλαδή αν πες ότι εγώ έχω πάει στη ζωή μου με 5, με 3, δεν λέμε εμείς οι γυναίκες.
1: Okay, πάντα, ναι.
0: Και με 15 να έχεις πάει 3 θα πεις. Και 2 να έχεις πάει 3 θα δώσεις. Μπορείς να το μηδενίσεις το τριπλό και να πεις ότι παιδιά εγώ τίποτα, είμαι μια τάμπουλα ράζα.
1: Α, πληρώνω δηλαδή και γίνεται όλο το σύστημα, με μηδενίζουνε 0 το κοντέρ.
0: Πόσο πληρώνεις? $13,000. Ακριβό θα έλεγα το μάλλον.
1: Ακριβό, ναι, ρε, ναι. Φίλε, πολύ.
0: Ακριβό, ναι, ναι. Με ένα ταλαιράκι μπορούμε τουλάχιστον να κόψουμε το μισό. Είναι μια ερώτηση.
1: Σκόντα ξεκίνησε.
0: Φυσικά αυτό το είδαμε να κυκλοφορεί στα social media και είναι ένα fake news, είναι παραπληροφόρηση. Δεν ισχύει και να σου πω κιόλας τι αναχρονιστικά πράγματα είναι αυτά. Τι είναι,
1: την πατάτε, ρεμόσου έχουμε πάει, έχουμε πάει, τελειώσαμε.
0: Ακούστε μας, καπέλο μας.
2: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Red Morning Show.

0: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την επίθεση με γκαζάκια σε γαλάζια στελέχη στη Θεσσαλονίκη. Η βενζίνη σύντομα θα επιστρέψει στη χαμηλή τιμή που είχε πριν από την επιτυχημένη εκδρομή μας στο Ιράν, λέει ο Τραμπ. Νέα σειρά εκρήξεων σε όλο το Κίεβο. Φοβερή ανατροπή και πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ. Το Βέλγιο επέστρεψε από το 0-2 και στα πέναλτι απέκλεισε 3-2 τη Σενεγάλη. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 10.000 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red 96,3, στο Red Morning Show της Πέμπτης, της δεύτερης ημέρας του Ιουλίου. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, εδώ μέχρι τις 10. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα από το μικρό Σάββατο, Πέμπτη.
0: Α, η Πέμπτη, ναι, είναι η αγαπημένη σου μέρα, ξέχασα. Παρότι είμαστε ξενύχτιδες, έχουμε πάει σε συναυλίες, έχουμε δει ποδόσφαιρα, εσύ επιμένεις ότι η Πέμπτη θα περάσει χάρμα.
1: Σωστά, έχεις δίκιο ότι πλέον στο καλοκαίρι. Η Πέμπτη είναι Σάββατο κανονικό. Τι μικρό Σάββατο.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Και τι δεν έχει το μενού σήμερα. Καταρχήν, ωραίες μουσικές, κίνηση, καιρό, ζώδια, χρηματοκιβώτιο, ερωτικό, σεξουαλικό ρεπορτάζ. Τι άλλο έχουμε. Χαύρα, τσάν σήμερα. Πλούσιο το μενού.
1: Είναι πολύ πλούσιο. Έχουμε τα νέα από το Μουντιάλ. Έχουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στα καλύτερά τους και γενικά πάντα πρώτοι.
0: Σου έχω καινούργιες ατάκες του Πλανητάρχη. Σου έχω θέμα για τον Βασίλη Λεβέντη που έφυγε από τη ζωή. Γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Πλούσιο. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6980-963-963, είτε γραπτά είτε ηχητικά. Περιμένουμε την καλημέρα και το στίγμα σας.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3, και μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Scorpions στον αέρα του Red και ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Animals, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα από την Κατερίνα και τον Γιώργο που θα είναι μαζί σου μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας του μικρού Σαββάτου.
1: Για να δούμε ατζέντα, βεβαίως.
0: 183η ημέρα του έτους, ανατολή του ηλίου 6 και 5, Δύση 8 και 53. Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Γιορτάζω Σωτηρακόπουλος, ας πούμε, σήμερα.
1: Είναι φίλο σου?
0: Ναι, φίλο μου δεν είναι, αλλά τον θαυμάζω για τις γνώσεις του.
1: Α, εντάξει. Άμα έχεις κάνει πολύ καλό φίλο, μήπως να αλλάξεις και καριέρα. Δεν ξέρω, ιδέες ρίχνω.
0: Χρόνια πολλά, Κατερίνα μου, World UFO Day σήμερα. Να σε χαιρόμαστε, να σε πάντα γερή και λαμπερή.
1: Στην ανάγκη μου θα πέσετε. Είδες τι population αποκτάνε τα UFO.
0: Πάλι ότι Σιένα, ιστορική και μεγάλη δημοσιότητα σε δημοσιότητα υποδρομία στην κεντρική πλατεία της ιταλικής πόλης Σιένα. Προς τιμήν μια θαυματουργής εικόνας της Παναγίας. Μαζεύονται εκεί στη Σιένα και γίνεται χαμός.
1: Μεγάλη γιορτή, δηλαδή γιορτάζουν την Παναγία τους. Ωραία.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον. Τι έχουμε σήμερα?
1: Άκουσε να δεις τι είχα ανεβάσει ένα story πριν από 2 χρόνια. Πλέον ο κόσμος έχει αλλάξει τρόπο διασκέδασης. Αυτό είναι εμφανές. Uh-huh. Και διασκεδάζει κυρίως τα πρωινά. Λέγονται αυτά τα πρωινά που κάνουν, ας πούμε, σε φούρνους. Brunch parties.
0: Parties.
1: Δηλαδή, τέρμα αυτό που έβαζες στην τακούνα σου, έβαζες την μπούκλα σου την ωραία και έβγαινες με κατά τις 12:00 το βράδυ για να πιάσεις την καλή τη σειρά. Πλέον βγαίνεις 8, 10, 9, 11 η ώρα το πρωί.
0: Με τη σαγιονάρα.
1: Με τη σαγιονάρα, με την τζίμπλα στο μάτι. Κάποιοι ίσως το παίρνουν σερί, δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Και πηγαίνεις κανονικά και παρτάρεις σε φούρνος σώσον κύριε.
0: Κουλούρια, τυρόπιτες, κακός χαμός. Και έχει και κάτι φούρνος τώρα, σαν μπουτίκ είναι αυτό.
1: Σαν μπουτίκ, τι κακός χαμός. Γίνεται το σώσε.
0: Το έχεις αποτυπώσει αυτό. Story,
1: βέβαια, όλα αυτά
0: δεν είναι social media, αυτά είναι κινητή ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια ζωής. Λοιπόν, ακούστε τι μας περιμένει στο χρηματοκιβώτιο αύριο Παρασκευή στις 4 το απόγευμα και ερχόμαστε με την κίνηση και τον καιρό. Καλημέρα.
2: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με 2 τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά. Οι τοξίνες, ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
13: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Ο πάπα, τι κάνεις εκεί?
16: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
17: Ευκολία σου λέω.
15: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
20: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
21: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: Red Morning Show. Morning Show.
23: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
24: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: Aerosmith, Red 96,3, Πέμπτη πρωί. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Αν δεν τα είπαμε χθες, και καλό μήνα, Κατερίνα, έτσι.
1: Καλό μήνα, βέβαια. Είμαστε πλέον στη μέση του καλοκαιριού. Το λες.
0: Το λες, ναι, ναι. Είμαστε στη μέση, το μήνα, το μεσαίο του καλοκαιριού. Στο πιο καλό μήνα του καλοκαιριού,
1: ναι,
0: μεταξύ
1: μας. Ναι, ωραίο ο Ιούλιος. Έχει γενέθλια, γι' αυτό το λες το πιο καλό.
0: Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, κίνηση δεν έχει σήμερα, γιατί έπεσε πάρα πολύ ξενυχτήμιση. Ήταν στο Μόμπι χθες το βράδυ, στην πλατεία Νέρου. Έγινε χαμός. Τρομερή συναυλία.
1: Τρομερή συναυλία, διαχρονικός καλλιτέχνης, έχει φοβερές επιτυχίες.
0: Η άλλη μισή βλέπαμε Βέλγιο-Σενεγάλη. Να σου κάνω έτσι μια περιγραφή.
1: Να, στα δικά μας.
0: Ξεκινάει ένας αγώνας Βέλγιο-Σενεγάλη που είναι λίγο αμφίρροπος. Κερδίζει η Σενεγάλη από την αρχή 0-2.
1: Τι λες?
0: Έχεις φτάσει να βαριέσαι τη ζωή σου. Παραμένει αυτό το 0-2 μέχρι το 80. Σου θυμίζω ότι τελειώνει στο 90 ο αγώνας.
1: 90, ωραία.
0: Μειώνει το Βέλγιο 2-1. Λες, εντάξει ρε παιδί μου, Βέλγιο είναι καλή στο ποδόσφαιρο. 2-2. Όπα, λες.
1: Στο 90 παρά.
0: Στο 90 παρά, πολύ ψηλά.
1: Τι λες τώρα.
0: Τελειώνει ο αγώνας, πάμε παράταση, πέναλτι και τελικά προκρίθηκε στους 16 το Βέλγιο, το οποίο έχανε 0-2 και έκανε όλη αυτή την ανατροπή. Πετάει τη Σενεγάλη έξω, που ήταν κάτι ωραίοι τύποι οι Σενεγαλέζοι.
1: Είτε είδες τι ανατροπές γίνονται τελευταίο λεπτό.
0: Εσύ να τα βλέπεις αυτά που δεν παρακολουθείς το Μουντιάλ. Σου έχω πει μέχρι τις 19 Ιουλίου, που είναι ο μεγάλος τελικός στη Νέα Υόρκη, νομίζω, δεν κουνιόμαστε.
1: Δεν κουνιέστε, αυτό είναι αλήθεια. Και μετά έχετε όμως και άλλα, δηλαδή δεν σας βλέπω καλά Χριστούγεννα.
0: Ω, καλά, δεν ξεμπερδεύετε. Λοιπόν, γι' αυτό θέλω να καταλήξω ότι γι' αυτό δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα, γιατί θα βγούμε όλοι ξενύχτηδες, είτε από το Μόμπι είτε από το Μουντιάλ, θα βγούμε μαζί στο Κηφισό λίγο αργότερα. Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα στην Αττική, θα έχουμε ηλιοφάνεια, παίζουν κάτι συννεφάκια το μεσημέρι. Όχι τίποτα επικίνδυνο. Γύρω στις 3 θα έχουμε μία έτσι συννεφιά έντονη σε κάποιες περιοχές.
1: Λες να ρίξει καμιά βροχά.
0: Όχι, όχι, όχι. Τίποτα, δεσμεύομαι. Ωραία. Η θερμοκρασία στους 36 και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα είναι καλός ο καιρός. Μία μεσημεριανή αστάθεια βλέπω το απόγευμα του Σαββάτου, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Είναι εξής πολύ τοπικά αυτά τα φαινόμενα.
1: Εντάξει. Άμα είναι τοπικά και δεν γίνει ο χαμός, άντε να το φάμε γι' αυτό.
0: Να αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι στους Βέλγους. Είναι το The Final Countdown. Γιατί
1: ωραίος.
0: Το αξίζουν.
1: Το Τιρινίνι.
0: Το Τιρινίνι, και ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις της ημέρας. Καλημέρα.

0: 8 παρα 25, Queen, Red 96,3, πέμπτη πρωί, καλημέρα σε όλους. Ήρθε η ώρα για τα ζώδια του Red Morning Show, για τις ζωδιακές προβλέψεις της Κατερίνας.
1: Ο κρυός σήμερα τον ευνοεί να πάρει πρωτοβουλίες και να αποφύγει τις βιαστικές αποφάσεις, ενώ αν είσαι Ταύρος πρέπει να δώσεις προτεραιότητα σε οικονομικά και πρακτικά ζητήματα. Έχουμε ξεφραγκιστεί, να σου πω, η Ταύρα.
0: Αλήθεια, ε!
1: Άστα! Η δίδυμη, η επικοινωνία είναι το δυνατό σου χαρτί, να την εκμεταλλευτείς για νέες ευκαιρίες και νέες γνωριμίες, ενώ ο καρκίνος χρειάζεται λίγο ξεκούραση. Λέοντες, φίλοι και συνεργάτες μπορούν να σου δώσουν πολύτιμη στήριξη.
0: Σωθήκαμε.
1: Γιατί μην το λες, μόνο δανεικά με ζητήσεις, άμα θες, εδώ στο όνομα μου να κλάψεις. Οι παρθένοι επαγγελματικές τους προσπάθειες αρχίζουν να αποδίδουν επιτέλους, ενώ ο ζυγός, η αισιοδοξία επιστρέφει και ανοίγονται και νέοι ορίζοντες. Σκορπιέ, τα οικονομικά και οι προσωπικές σχέσεις απαιτούν ειλικρίνεια. Σήμερα πρέπει ή να δώσεις αυτό ή να μιλήσεις καθόλου. Οι τοξότες συνεργασίες βρίσκονται στο προσκήνιο με θετικές εξελίξεις.
0: Όλα θετικοί είναι οι τοξότες,
1: Ναι, μωρέ, μια χαρά. Οι τοξότες είναι το καλοκαίρι τους αυτό. Και ο εγώ καιρός οργανώνει καλύτερα τις υποχρεώσεις και κερδίζει χρόνο. Μικρές αλλαγές σε ωφελούν. Η υδροχόη, η δημιουργικότητα και το φλερτ ευνοούνται. Ενώ οι ηχθείες μας στο τέλος, η οικογένεια και το σπίτι χρειάζονται αρκετή προσοχή σήμερα. Μια ζεστή συζήτηση φέρνει περισσότερη ηρεμία. Και σε κάποιες φορές το έχεις στο μυαλό σου, ενώ ο άλλος το έχει στο μυαλό του τελείως διαφορετικά και υπάρχει μια σύγκρουση χωρίς να υποθεί τίποτα.
0: Τα είπε η Κατερίνα, έδωσε τις ζωδιακές προβλέψεις. Κανονίστε την πορεία σας. Η Πέμπτη έχει προδιαγραφές, αλλά πρέπει να βάλετε κι εσείς ένα χεράκι.
1: Βέβαια.
0: Born to be Wild, Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο μετά.

0: Cut and Crew, Red 96,3, 8 παρατέταρτο, 5η πρωί στο Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Ήτανε Δευτέρα και λέγαμε, α, καινούριο ποσό στο χρηματοκιβώτιο, η μέρη την Παρασκευή. Πλησιάζει η Παρασκευή, κοντοζυγώνει, παιδιά, πέρασαν οι μέρες.
1: Βέβαια, είχε δώσει την προηγούμενη εβδομάδα 10.000 ευρώ στην τυχερή μας ακροάτρια, την Τζαμπίκα, και τώρα επανέρχεται με άλλο ένα δροσερό καλοκαιρινό ποσό των 10.000 ευρώ.
0: Μοιράζει δεκάρικα η μέρη, λοιπόν, 10.000 ευρώ αύριο στις 4 το απόγευμα η μέρη κληρώνει και επικοινωνεί με κάποιον ή με κάποια. Διεκδικήστε 10.000 ευρώ μέσω SMS WIN στο 19600 με τελικό κόστος αν SMS που έρχεται από τη MediaTel 1 ευρώ και 36 λεπτά. Έχουμε γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Θα έχει ωραίο καιρό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Παίρνεις το δεκάρικο.
1: Παίρνεις
0: το δεκάρικο και φεύγεις και γυρίζεις. Μη σου πω τέλος Ιουλίου, τέλος Αυγούστου γυρίζεις.
1: Είσαι φορτωμένος και το παίζεις άπλας.
0: Καλή επιτυχία. Αύριο στις 4 το απόγευμα η κλήρωση του χρηματοκιβωτίου. Butterfly Crazy Town, Red 96,3. Καλημέρα.

0: Είναι Πέμπτη πρωί, 2 Ιουλίου στον Red 96,3 με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Πάμε μέχρι τις 10 στο Red Morning Show να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να την ξαναδείτε. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μοιάζει και πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν τη δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Φέτος στο Regency Casino Mont Parnasse μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιαλική φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους. Δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου, στο Regency Casino Mont Parnasse, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠΗ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών επιτρέπεται. Παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, Μουντιάλ καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 2 Ιουλίου. Θα ανοίξουμε και τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβρά.
1: Έχουμε ένα καυτό θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, την νυχτερινή υπερφαγία.
0: Βεβαίως.
2: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
9: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
10: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
9: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
11: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
12: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
3: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
10: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
15: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
16: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την επίθεση με γκαζάκια σε γαλάζια στελέχη στη Θεσσαλονίκη. Η βενζίνη σύντομα θα επιστρέψει στη χαμηλή τιμή που είχε πριν από την επιτυχημένη εκδρομή μας στο Ιράν, λέει ο Τραμπ. Νέα σειρά εκρήξεων σε όλο το Κίεβο. Φοβερή ανατροπή και πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ. Το Βέλγιο επέστρεψε από το 0-2 και στα πέναλτι απέκλεισε 3-2 τη Σενεγάλη. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 10.000 ευρώ.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Είναι 5η 2 Ιουλίου. Είσαι στον Red 96,3. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, τι έχει συμβεί σαν σήμερα 2 Ιουλίου.
1: Φύγαμε.
0: 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθονίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για το νεοκλασικό της Οδού Πανεπιστημίου, ένα από τα στολίδια της Αθήνας.
1: Ναι, δεν είναι πλέον ένα από τα στολίδια, να ξέρεις. Γιατί μέσα το έχουν κάνει με γεμάτο γκράφιτι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά απ' έξω είναι τρομερό.
1: Ναι,
0: δεν το συζητάμε.
1: Βέβαια, πολύ ωραίο.
0: 1989, αγέννητη Κατερίνα Μπαμπά. 1989 ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού. Υπήρχε ένα κόμμα τότε που μετά έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Τα λέω έτσι στα γρήγορα.
1: Με ενδιαφέρει, βεβαίως.
0: Υπό τον Τζανί Τζανετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Ήταν ταυτόχρονα πρωθυπουργό και υπουργό εξωτερικών. Θα παραμείνει στην εξουσία έως τις 12 Οκτωβρίου του 89.
1: Εντάξει.
0: Το 2015, αυτό θα το θυμάσαι, ο οίκος αξιολόγησης και πιστοληπτικής ικανότητας Moody's υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Σήμερα είναι 2, στις 5 του μήνα είχαμε δημοψήφισμα.
1: Είχαμε ένα δημοψήφισμα το οποίο ήταν ναι ή ναι, από την άλλη. Αυτό έγινε.
0: Μπράβο, ρε Κατερίνα. Γεννήσεις 1939, Αλέκος Παναγούλης, Έλληνας ήρωας της αντίστασης κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών. 2017 έφυγε από τη ζωή ο Μίνωας Κυριακού, ιδρυτής του Αντένα.
1: Από τους πρώτους πρωτοστάτες της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης.
0: Ακριβώς. Μεγάλο μυαλό, ασχολήθηκε και με τον αθλητισμό, πήρε τον Πανελλήνιο, έκανε τα τσικλητήρια. Μεγάλη ιστορία.
1: Τα τσικλητήρια, πού το θυμήθηκες, και Καλυστία τότε κάτι.
0: Καλυστία, Μαστοράκης, και ανοίγουμε
1: μας
0: τώρα τη βιβλιοθήκη της τηλεόρασης.
1: Μας λείπουν τέτοιες οργανώσεις.
0: Μετάλλικα, αμέσως τώρα στον Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Poison, Alice Cooper, 8 και 4 στο Red 96,3 στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Σήμερα έχουμε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει σχέση με τη νυχτερινή υπερφαγία, καθότι μας βασανίζει, δεν μπορείς να πεις.
0: Α, υπάρχει κόσμος που σηκώνεται και ορμάει στο ψυγείο μέσα στη νύχτα.
1: Μέσα στη νύχτα, 3 το πρωί πηγαίνει, το μάτι είναι γαρίδα και εσύ πας και κάνεις επιδρομές και το αδειάζεις το ψυγείο. Συμβαίνει σε πάρα πολλούς. Δεν είσαι μόνος.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Γιατί έχεις μία. Καταρχάς, όλα αυτά προέρχονται από τους πάνω κάτω ίδιους τις ίδιες αιτίες. Είναι και το στρες και η αυξημένη κορτιζόλη. Υπάρχει σύνδεση κατάθλιψης και άγχους. Και ίσως είναι και μία περίοδος που είσαι λίγο πιο στρεσαρισμένος και έχεις και προβλήματα με τον ύπνο σου.
0: Εγώ που έχω προβλήματα με τον ύπνο μου, είμαι 24 ώρες το 24ωρο με στο άγχος και στο στρες. Βαριέμαι να σηκωθώ το βράδυ να πάω στο ψυγείο, όσο και να γουργουρίζει το στομάχι.
1: Είναι και αυτό η άλλη οπτική του ίδιου νομίσματος. Εσύ απλά δεν το κάνεις γαργάρα και δεν τρως. Όμως υπάρχουν και άνθρωποι, και εγώ στο παρελθόν μπορεί να έχω σηκωθεί 2-3 ώρα να φάω ένα παγωτάκι. Αλλά ξέρεις, ξεκινάς με το παγωτό και πας σε όλο τον ντουλάπι. Οι λύσεις είναι πολύ πιο απλές από όσο φανταζόμαστε. Σύμφωνα με την επιστήμη, φροντίζεις την ποιότητα του ύπνου σου, τι σας είπαμε τώρα. Πάντως πρέπει να έχεις ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου.
0: Σωστό.
1: Που να το τηρήσεις. Σηκωθείς 3 ώρα, θα ξανακοιμηθείς και δεν θα πας στο ψυγείο. Να κινηθείς με έναν τρόπο που σε ευχαριστεί, γεμίζοντας την ημέρα σου με γεύματα, ούτως ώστε να μην πεινάς το βράδυ. Κάποιοι λένε δεν θα φάω όλη μέρα για να φάω το βράδυ, ή δουλεύουν όλη μέρα χριστιανοί. Εν πάση περιπτώσει, κάπως πρέπει να το οργανώσεις, γιατί μόνο κακό κάνει δυστυχώς. Είναι και φυσικά και ζητάς τη βοήθεια που χρειάζεται, γιατί χρειάζεσαι ένα χεράκι να σε βοηθήσει, ρε παιδί μου.
0: Οπότε συνοψίζουμε. Το πρόβλημα, μάλλον είναι πρόβλημα να σηκώνεσαι μέσα στη νύχτα να πηγαίνεις στο ψυγείο να
1: τρως. Είναι
0: τρως.
1: Πρόβλημα, ναι.
0: Πρέπει να φτιάξεις τον ύπνο, πρέπει να φτιάξεις τον τρόπο ζωής και αν δεν τα καταφέρεις, ρώτα και έναν ειδικό, δεν χάλασε και ο κόσμος.
1: Καθόλου.
0: 10.000 ευρώ δίνει αύριο Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε με την κίνηση και τον καιρό.
2: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δεν στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου. Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
16: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
18: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
19: Μαστροτάκι, έμπαινε.
17: Ανανέωση.
19: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
20: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρου. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
17: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
21: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
22: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
23: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring. Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
24: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
25: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
26: Red 96,3.

0: Coldplay, Red 96,3, 8:30 περίπου. Κατερίνα και Γιώργος στον αέρα μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, κίνηση αρχίζει να τσιμπάει.
1: Να φορτώνει.
0: Να τσιμπάει σιγά σιγά στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Κατεχάγη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στην κάθοδο της Μεσογείων και στον Κηφισό. Λίγα πράγματα διαχειρίσιμα μέχρι αυτή την ώρα.
1: Να προλάβει ο κόσμος να βγει τώρα έξω στον Κηφισό.
0: Να πλακώσουμε όλοι, μπράβο.
1: Βλέπω σε λιγάκι να μπετάρει.
0: Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα. Στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια, μερικά σύννεφα το μεσημέρι έτσι κατά τόπους. Νοτιάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 36. Και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα είναι καλό. Μία μικρή αστάθεια κατά τόπου στο απόγευμα του Σαββάτου, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο, όχι κάτι ανησυχητικό.
1: Ωραία, καλά είμαστε. Ούτε πολύ ζέστη μας λες δηλαδή να περάσουμε αυτόν τον καύσωνο που περνάει η Ευρώπη.
0: Όχι, όχι, ξεχάστε το. Αυτό δεν υπάρχει ακραίο φαινόμενο στην Ελλάδα, τουλάχιστον για το επόμενο δεκαήμερο.
1: Εντάξει, καλά τη βγάλαμε.
0: Νιρβάνα στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου.

0: Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έχεις ρεπορτάζ κινητής τηλεφωνίας.
1: Πάμε σε μια ψύχρεμη αντιμετώπιση όσον αφορά τα κινητά στα σχολεία που έρχεται από την Κίνα και άμα έρθει και σε εμάς βλέπω να κλαίει κοσμάκης.
0: Όπα, για λέγε.
1: Εάν σε πιάσουν στην Κίνα με κινητό, εφόσον απαγορεύεται στην τάξη μέσα ο μαθητής, το παίρνουν, τα μαζεύουν όλα μαζί και προκλητικά εκεί ακριβώς στο προάβλιο, κεντρικά να σε βλέπουν από παντού, τα σπάνε καθηγητές με σφυρί.
0: Ωρε φίλε, και καλά ο Κινέζος έχει. Είναι μαμά που γεννάει κινητά τηλέφωνα. Εδώ που δίνουν κάτι διχίλιαρα οι πιτσιρικάδες, μάλλον. Οι γονείς των πιτσιρικάδων. Για να πάρουν κινητό τηλέφωνο, σκέψουν να του το πάρει τώρα το διχίλιαρο, να μαζέψει μερικά διχίλιαρα ο γυμνασιάρχης ή ο λυκειάρχης και να αρχίσει να τα σπάει στο προάβλιο.
1: Μιλάμε για ακριβή ζημιά. Είναι σαφές πλέον ότι αρχίζουν να περιορίζονται και η χρήση και η χρήση του διαδικτύου, δηλαδή και των social media. Ξεκινάνε πάρα πολλές χώρες να βάζουν μέτρα από 12 χρονών και πάνω να μην έχουν. Κάτω μάλλον να μην έχουν κινητά και στην τάξη απαγορεύεται. Είναι σαφές. Τι δεν καταλαβαίνετε, βρε παιδιά.
0: Λοιπόν, με 10.000 ευρώ αφήστε την αγορά κινητών τηλεφώνων να κάνετε κάτι άλλο με τα παιδιά σας. Διεκδικήστε 10.000 ευρώ που δίνει αύριο το χρηματοκιβώτιο. SMS WIN στο 19600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Το κάθε SMS κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Κάθε συμμετοχή, κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr και πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Καλή επιτυχία. Τα SMS έρχονται μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Εκεί η Μέρη κληρώνει και κάνει το σημαντικό τηλεφώνημα του χρηματοκιβωτίου. Imagine Dragons αμέσως τώρα. Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωί.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Scorpions, Wind of Change, Red 96,3. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έχουμε ρεπορτάζ γαμού.
1: Λοιπόν, στις βόλτες μας στα ίντερνετια είδαμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έρχεται σε αντίθεση με αυτά που λέτε εσείς. Ο γάμος μπορεί να επηρεάσει θετικά την υγεία μας περισσότερο από όσο νομίζουμε. Mm-hmm. Και μάλιστα ο ερευνητής επιβεβαιώνει ότι όσο πιο στενές είναι οι επαφές σου με ένα άτομο, δηλαδή με το σύζυγο-σύζυγο mm-hmm. κτλ., βελτιώνεται η αντοχή σου στο στρες, ενισχύεται το ανοσοποιητικό και μάλιστα έχεις μεγαλύτερη μακροζώια. Α, γιατί όχι, συμφωνείς?
0: Όχι! Χάλια με! Χάλια σέρνομαι, με έχω κολλήσει όλες τις ιώσεις.
1: Νομίζω ότι είσαι λίγο υπερβολικός. Πιστεύω ότι σε κάποιους τυχαίνει να πετυχαίνει ο γάμος.
0: Λέει ο επιστήμονας λοιπόν ότι ο γάμος κάνει καλό στην υγεία. Καλύτερα να είσαι παντρεμένος, θα τα πας πολύ καλύτερα ως προς την υγεία σου.
1: Οι παντρεμένοι ζουν περισσότερο. Αυτή είναι μια άποψη. Τώρα εντάξει, εγώ έχω ακούσει το αντίθετο. Αλλά θα μας πεις και εσύ πώς το βιώνεις.
0: Killers στο Red 96,3. Αυτές είναι επιλογές, παιδιά. Κάντε τα κουμάντα σας και θα δείξει τώρα. Η ιστορία θα δείξει.

0: Πλησιάζουμε στις 9 Red Morning Show, πέμπτη πρωί. Καλημέρα σε όλους, καλό ξεκίνημα. Με όσους δεν τα είπαμε χθες, καλό μήνα. Είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος μέχρι τις 10. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λιώνει την πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Mont Parnay. Στην Πάρνηθα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδό σου στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα προβολών στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις, Κατερίνα μου, από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά και καιρό φυσικά. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Έχουμε τα θέματα της επικαιρότητας, κίνηση, χρηματοκιβώτιο και τι άλλο 10 παρατέταρτο.
1: Το ερωτικο-σεξουαλικό, το οποίο έχει να δώσει σήμερα.
2: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA

0: σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Τι
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Αργήσουμε.
5: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct.
6: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
5: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
6: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct. Σιλισέα gastrointestinal direct. Φυσικό προϊόν. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρες το στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
5: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
16: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
17: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
16: Αυτό είναι σχετικό.
17: Με τι?
16: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
18: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay. E-com, η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
20: Green.
19: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να

0: εμείς. Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
1: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
2: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την επίθεση με γκαζάκια σε γαλάζια στελέχη στη Θεσσαλονίκη. Η βενζίνη σύντομα θα επιστρέψει στη χαμηλή τιμή που είχε πριν από την πολύ επιτυχημένη εκδρομή μας στο Ιράν, λέει ο Τραμπ. Νέα σειρά εκρήξεων σε όλο το Κίεβο. Με 10 παίκτες, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 τη Βοσνία και έκλεισαν ραντεβού με το Βέλγιο στους 16. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's Red 96,3.

0: The Sound of Silence, Red 96,3. Λίγο μετά τις 9, καλημέρα, καλό πρωινό. Είναι 5η, 2 Ιουλίου 2026. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την επικαιρότητα, να μπορείς να κυκλοφορείς ενημερωμένη και σήμερα 5η.
1: Μόνο τα καλά νέα θα μου πεις. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Άκου τώρα, ναι. Ο φίλος ο Πλανητάρχης, προκλητική δήλωση. Η βενζίνη σύντομα θα επιστρέψει στη χαμηλή τιμή που είχε πριν από την πολύ επιτυχημένη εκδρομή μας στο Ιράν.
1: Είναι πάρα πολύ προκλητικό.
0: Θα του κλείσουν πάλι τα στενά και θα γίνει έξαλλος. Θα πάει η βενζίνη στα 3 ευρώ.
1: Δεν μπορείς να. Ο άνθρωπος είναι στα όρια του παραλογισμού.
0: Παρ' όλα αυτά πάνε καλά τα πράγματα. Θετική πρόοδο στις συνομιλίες είπα Ιράν στην Ντόχα. Είναι σε καλή κατάσταση η φάση της Μέσης Ανατολής. Τι άλλο έχουμε. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε επίσης νέα σειρά εκρήξεων σε όλο το Κίεβο. Α, τέλος η ΜΚΟ. Μόνο δικηγόροι στη νομική καθοδήγηση των μεταναστών.
1: Τι εννοείς, δηλαδή από όλες αυτές τις βάσεις στη Μυτιλήνη, μόνο δικηγόροι.
0: Μόνο δικηγόροι θα ασχολούνται δηλαδή. Πλέον για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Νέες τρικυμίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πεις ποιο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, με το που βγήκε ο Τσίπρας, χάθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέες τρικυμίες στο ΣΥΡΙΖΑ από το παρόν του Παύλου Πολάκη για την Προεδρία. Γίνεται ένας κακός χαμός στα κόμματα. Είναι σε επιφυλακή όλα.
1: Είναι σε αναστάτωση, βέβαια.
0: Είναι σε αναστάτωση και περιμένουν πότε θα ρίξει την πιστολιά ο Μητσοτάκης, θα πει εκλογές, φύγαμε.
1: Ενώ όσο είναι σε αναστάτωση, δεν δείχνουν και καμία καλή ιδέα στο τραπέζι να πούνε, παιδιά, εγώ ψηφίστε με, θα βγάλω αυτό για εσάς. Πες κι εσύ ένα κάτι.
0: Για το Μουντιάλ στα ΗΠΑ, πάμε ολοταχώς τώρα σιγά σιγά για τη φάση των 16, για την τελική ευθεία. Είναι ποδόσφαιρο το Μουντιάλ.
1: Ναι, είναι ποδόσφαιρο, το κατάλαβα.
0: Διεξάγεται στο Μεξικό, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει,
1: ναι, ναι, μέχρι εκεί το ξέρουμε.
0: Τα βασικά να μάθουμε. Για το Βασίλη Λεβέντη θα σου πω σε λίγο. Προς το παρόν, Red Hot Chili Peppers στον Red 96,3. Καλημέρα.

0: Queen, Red 96,3 κοντά στις 9 και 4, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Έφυγε από τη ζωή στα 75 του χρόνια ο Βασίλης Λεβέντιστες. Θα τον είχες εσύ τουλάχιστον ακουστά.
1: Είχε πολύ μεγάλη πολιτική καριέρα.
0: Ήταν ο θάνατος του Λεβέντι, μας θύμισε τι σημαίνει να μην τα παρατάς ποτέ. Ξεκίνησε από ένα δικό του τοπικό κανάλι στην Αθήνα, όπου λίγο τον λέγαμε γραφικό, λίγο περίεργο. Έλεγε αλήθειες.
1: Άντε.
0: Δεν τα παράτησε ποτέ και κάποια στιγμή το 2015 εκλέχτηκε βουλευτής.
1: Έβγαλε,
0: όχι μόνο ο ίδιος, έβγαλε 9 βουλευτές. Το κόμμα του μπήκε στη Βουλή.
1: Λες.
0: Μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Λες το Red Morning Show να σκάσει και σε καμιά γωνίτσα της Βουλής, να πάμε και σε αυτή την περίφημη καντίνα κάτω που τρώνε τα φιλέτε, να γουστάρουμε.
0: Εσύ για την καντίνα θα πάμε.
1: Αφού νομίζω εμείς για την καντίνα και τον καφέ πάνε.
0: Για πάνω από 20 χρόνια τον υποτιμούσαν και τον είχαν στο περιθώριο. Εκείνος όμως επέμενε μοναχικά, ίδρυσε την Ένωση Κεντρών και το 2015 κατάφερε το ακατόρθωτο να μπει στο κοινοβούλιο. Έφυγε ένας ρομαντικός και επίμονος πολιτικός. Έγραψαν πάρα πολύ στα social media. Έχω κάνει συνέντευξη Βασίλη Λεβέντι.
1: Αλήθεια.
0: Όταν ήσουν πάρα πολύ μικρή, δηλαδή 96-97 ραδιοφωνική. Τρομερός τύπος, πολύ καλός πολιτικός μηχανικός, σπουδαγμένος στη Γερμανία, βεβαίως, με ανατρεπτικές ιδέες. Rest in peace.
1: Rest in peace. Μεγάλες απώλειες, πολλές απώλειες. Γενικά το 26 έχει μπει με λίγη φορά παραπάνω.
0: Κάτι δεν πάει καλά. Έχουμε χρηματοκιβώτιο αύριο, Κατερίνα μου. Στις 4 το απόγευμα η Μέρη κάνει την κλήρωση και επικοινωνεί με κάποιον ή με κάποια.
1: 10.000 ευρώ σε περιμένουν και αύριο η Μέρη σε καλεί 4 με 5 και εσύ τη λες το ποσό, το σωστό ποσό, 10.000 ευρώ και τα παίρνεις κατευθείαν δροσερά στην τσέπη σου, ωραία καλοκαιρινά. Ένα μήνυμα στο Win. Ένα μήνυμα win, μάλλον 19.600 θα στείλεις. 1 ευρώ και 36 λεπτά είναι η τελική τιμή του SMS και έρχεται από την Mediatel. Και αν χρειαστείς, η γραμμή υποστήριξη είναι το 214-214-8020. Και όλα αυτά, εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους και τα καλά νέα αύριο.
2: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
7: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
6: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
7: Σωστός ο παίχτης.
8: Όταν μου έλεγαν για το iDrops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το iDrops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το iDrops της Vogel.
9: Vogel, υγιένα και φυσικά.
8: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
10: Go, go, go, go.
11: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
12: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μια συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
4: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του Mall Athens, επίπεδο 0.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
8: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Red Morning Show. Red Morning Show.
15: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
16: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
17: It's Red. It rocks.

0: και 25, Red 96,3, Πέμπτη πρωί. Καλημέρα από την Κατερίνα και το Γιώργο από το Red Morning Show που έχει ξεκινήσει εδώ την πορεία του από τις 6, πάει μέχρι τις 10. Τι σου είπα, ότι οι μισοί ξενύχτηδες από το Μόμπι και οι άλλοι μισοί από το Μουντιάλ θα βγούμε στον Κηφισό μετά τις 9.
1: Πάμε σημειωτών τώρα σε όλες τις μεγάλες αρτηρίες, σωστά.
0: Ακινητοποιημένα από νωρίς το πρωί τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα είναι στο κόκκινο τελείως.
1: Δύσκολο.
0: Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Κτέλ, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού με 1300 μέτρα αναμονής προς το Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Φιλής, στο ύψος του Καματερού, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην άνοδο της Συγκρού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Παιδιά, υπομονή, έχουμε το Viber 6980-963-963. Αν εντοπίσετε και αλλού προβλήματα, μας το στέλνετε στο Viber για να ενημερώσει η Κατερίνα που το διαχειρίζεται και τους υπόλοιπους.
1: Το διαχειριζόμαστε και λαμβάνουμε και κάποια μηνύματα και ερωτικά, αλλά θέλουμε και τα της κίνησης.
0: Όπα, τι εννοείς και ερωτικά.
1: Έχουμε κάποιες εξομολογήσεις, κάποιες συμβουλές για να αναστατώσουμε την ερωτική μας ζωή. Θα σας τα πούμε όλα.
0: Παιδιά, ψυχραιμία, στις 10 παρατέταρτο το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της ημέρας. Deepest Mode.

0: 9:34. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα, καλό πρωινό σε όλους. Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Με την Κατερίνα που έχει ρεπορτάζ παραλίας.
1: Έχουμε βγει κανονικά με το μικρόφωνο του Red στις παραλίες και φτάσαμε έως στην Ανταλουσία.
0: Ναι.
1: Γιατί όσο εμείς εδώ ψάχνουμε για λαγοκέφαλους και τους έχουμε επικηρύξει για 5:33 παρακαλώ το κιλό.
0: Σωστό.
1: Για τα εξτραδάκια σας το λέω. Ένα πιλωτικό πρόγραμμα σε παραλία της Ανταλουσίας προβλέπει χρέωση 1 ευρώ στις ντουζιέρες για 5 λεπτά νερό. Τι νομίζεις, τζαμπαριά?
0: Είναι πάρα πολύ σωστό το μέτρο να έρθει και εδώ άμεσα. Γιατί το λέω?
1: Μπράβο, ναι, για πες.
0: Παραλία Νέας Μάκρης, ντουζιέρες, ομπρέλες, όλα καλά, ελεύθερα για το κοινό.
1: Τέλειος ελεύθερο.
0: Πάει 7 το πρωί, ο μεγαλύτερης ηλικίας κύριος κάνει τον μπανάκι του, κάνει τον ντουζάκι, το αφήνει ανοιχτό γιατί δεν έχουν δεν έχει διακόπτες με χρόνο, δεν έχει με χρόνο αυτό.
1: Με χρονοκαθυστέρηση.
0: Αφήνει ανοιχτή την ντουζιέρα μέχρι τις 10 το πρωί, έχει πλημμυρίσει ο τόπος.
1: Εντάξει, και εσείς κύριε μου, λίγο οικολογία δεν έχετε, δηλαδή φωνάζουν όλοι.
0: Να βάλετε. Εδώ, πρόταση κάνει το Red Morning Show. Σε όλες τις ελεύθερες ντουζιέρες συμφωνούμε με την Ανταλουσία. 1 ευρώ τα 5 λεπτά. Να σφίξουν οι ποποί.
1: Σιγά σιγά να πληρώνουμε και τον αέρα που αναπνέουμε. Να χρεώνεις και το υδροξίδιο.
0: Όχι, θα κάτσω να μου πλημμυρίσεις εσύ την παραλία και να ξοδέψουμε νερό με τότε που μας λείπει κιόλας με τέτοια λειψιδρία που έχουμε. Αέρα από εκεί, ε. Doors στο Red 96,3. Ερχόμαστε με το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Πέμπτης.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It's

0: Phil Collins in the air tonight, Red 96,3, Red Morning Show. Έφτασε η ώρα που η Κατερίνα έχει το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Πέμπτης.
1: Εάν έχετε διαφορά ύψους με το τέρι σας και ιδιαίτερα μεγάλη, κάπως θα βρούμε εμείς τον τρόπο να την εκμηδενίσουμε στο κρεβάτι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Βρήκαμε λοιπόν τις καλύτερες τάσεις που αφορούν αυτό το πρόβλημα ή και όχι τόσο πρόβλημα.
0: Μπασκεμπολίστε, συντονιστείτε!
1: Θα αρχίσω τώρα κάτι άγνωστες λέξεις προς εμάς. Αλλά μπορεί να τις ξέρετε εσείς. Ο λωτός είναι όταν κάθεται ο άντρας στο κρεβάτι ή όπως βολεύεται και έρχεται η κοπέλα, το συμπληρώνεται τέλος πάντων. Κατάλαβες. Η στάση κουτάλι, εντάξει, τα εύκολο εννοούμενα.
0: Α, είναι εύκολο εννοούμενα αυτά.
1: Τι σου θύμισε, τι θυμάσαι. Ποτέ,
0: για προχωρά, κουτάλι, λωτός.
1: Η στάση γάμα, εκεί θα χρειαστείς και κάποιον πάγκο κουζίνα ή έναν καναπέ.
0: Να διαλύσετε το σπίτι, εσύ.
1: Νομίζω ότι όλο και χειρότερο. Η στάση σανίδα, εάν έχει διαφορά με το τέλειο σου θα σε βοηθήσει. Είστε και οι δύο μπρούμητα. Πάντα μπερδεύω το μπρούτο με το ανάσκελα. Τι είναι τώρα αυτό?
0: Καλά, εντάξει, Κατερίνα μου, μαθήματα πρώτη δημοτικού. Ναι, προχώρα.
1: Εκείνη από κάτω με ανασηκωμένου του γλουτού και εσύ από πάνω τη. Θα πιάσει τα λεφτά σα εδώ. Και το The Notebook εδώ είσαι.
0: Είναι notebook.
1: Εμπνευσμένη από την περίφημη ταινία που έχουν κλάψει αρκετέ γυναίκε και άντρε, γιατί όχι. Είστε και οι δύο σε όρθια θέση. Τώρα αυτό δεν το καταλαβαίνω. Αφού όρθια έχουμε διαφορά, κύριε Notebook. Πώς εννοείται αυτό το πράγμα που εννοείται?
0: Παιδιά, αν είναι να διαλύσετε το σπίτι, τους καναπέδες, τους πάγκους της κουζίνας, βρείτε κάποιον ή κάποια στο ύψος σας να τελειώνουμε. Δηλαδή δεν έχει, δεν σηκώνει κουβέντα. Λένι Κράβιτς, Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους.

0: Ο Red Morning Show της Πέμπτης πλησιάζει στις 10 και η Κατερίνα έχει ωραία πρόταση για αυτή τη Δευτέρα που μας έρχεται.
1: Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 9.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι μαζευόμαστε στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για να δώσουμε εθελοντικά εμάς στη συνεργασία φυσικά με τον αγαπημένο μας φορέα Μπλάντι.
0: Πολύ ωραία.
1: Το καλοκαίρι ανεβαίνουν οι ανάγκες σχετικά με τα αποθέματα του αίματος και γι' αυτό εμείς κάνουμε πιο τακτικές τις συναντήσεις μας με τον Μπλάντι. Ενισχυθεί το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ευαγγελισμός αυτή τη φορά. Οπότε επαναλαμβάνουμε το ραντεβού μας Δευτέρα 6 Ιουλίου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλη, στην αίθουσα Creative Lab 2. Σας περιμένουμε για να κάνουμε τις καλές μας πράξεις.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακάλυψε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και η σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Αύριο Παρασκευάρα στις 6 το πρωί.
1: Φιλάκια!
2: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
10: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
14: Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρου. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Έλα, πού είσαι?
17: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
16: Ωραία, και εγώ σου... στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
17: Έλα εδώ, δεξιά!
16: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
17: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
16: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
17: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
16: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
18: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
19: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
20: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
21: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
21: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
21: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
23: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
27: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες,
28: πού θα τα βάλω όλα αυτά?
27: Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
29: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
30: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
31: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βρέτσο. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη θετική πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Τόχα. Τέλος η ΜΚΟ, μόνο δικηγόροι στη νομική καθοδήγηση των μεταναστών. Νέες τρικυμίες στο ΣΥΡΙΖΑ μετά το παρόν του Πολάκη για την Προεδρία. Ο Τσιτσιπάς υποκλήθηκε στην ανωτερότητα του Τζόκοβιτς που τον νίκησε εύκολα με 3-0 στο δεύτερο γύρο του Γουίμπλεντον. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσο. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 10.000 ευρώ.
32: It's red, it's red, it rocks.
33: Red 96,3.

Like the way I do. Είμαι Λίσσα Έθεριτς. Καλή σου μέρα. 5η πρωί 2 Ιουλίου στον Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. 10 λεπτά περίπου μετά τις 10. Και σήμερα ξυπνήσαμε με αυτό το απίστευτο βίντεο. Όπου ένα ζευγάρι στη Νέα Υόρκη ανέβηκε πάνω στο Empire State Building. Ο άντρας έκανε πρόταση γάμου στο κορίτσι αυτό. Το κορίτσι αυτό ελληνικής καταγωγής από ό,τι φαίνεται. Το όνομά της είναι Άντζελα Κυριάκου. Και να αναφέρουμε ότι αυτή η σημαία που κρατούσαν και έγραφε πάνω ότι όταν οι άνθρωποι καταλάβουν ότι δεν πρέπει να αγαπούν την εξουσία, αλλά η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην αγάπη. Αυτή λοιπόν η ατάκα ανήκει στο μεγάλο Jimi Hendrix. Ένα καλό reminder για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Still loving you, οι Scorpions αμέσως τώρα και αμέσως μετά η REM. Losing my religion, αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3. Καλημέρα.

σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 10, REM και Losing My Religion, 5η πρωί 2 Ιουλίου. Με μεγάλες θερμοκρασίες και σήμερα η Αθήνα, αυτή τη στιγμή 28 βαθμοί Κελσίου, ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 32 και δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο. Νομίζω πολλοί κόσμος έχει αρχίσει να πηγαίνει διακοπές, αλλά εμείς πριν φύγουμε αυτό το καλοκαίρι για τις διακοπές μας, να φροντίσουμε να μην λείψει αίμα από κανέναν. Έχουμε ξανά εθελοντική αιμοδοσία στη δημοτική αγορά της Κυψέλης τη Δευτέρα που μας έρχεται, 6 Ιουλίου, από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Το Μπλάντι επιστρέφει λοιπόν στη δημοτική αγορά της Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42. Μέσα σε λίγα λεπτά κάθε εθελοντής αιμοδότης μπορεί να προσφέρει κάτι ανεκτήμητο στον συνάνθρωπό του, χρόνο, φροντίδα και μια πραγματική ευκαιρία ζωής σε όλους τους ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Πνελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, Eric Faber στη συνέχεια και Not Over. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.

0: Eric Faber, not over. 2 Ιουλίου, 5η πρωί, παρέα σου Πινελόπη Αναστασοπούλου και χορηγός της εκπομπής η Generali Ασφαλιστική με το μήνυμα Be here, be now. Γιατί οι πιο δυνατές αναμνήσεις δεν συμβαίνουν χθες ή αύριο, συμβαίνουν τώρα, εδώ. Αυτό ακριβώς γιορτάζει φέτος η Generali Ασφαλιστική στο Release Athens Festival ως χορηγός. Τη δύναμη του να είσαι πραγματικά παρόν. Και μέσα από τον Red σου δίνει προσκλήσεις για να βρεθείς στο επίκεντρο της εμπειρίας του Release Athens Festival. Στείλε λοιπόν το mail σου στο play@frontstage.gr, γράψε το συγκρότημα που θέλεις να δεις και το όνομά σου και δες την Παρασκευή στις 3 Ιουλίου τα ημισκούμπρια, την Κυριακή 5 Ιουλίου Παύλος Παυλίδης και Παν Παν, την Τρίτη που μας έρχεται η μεγάλη συναυλία των Offspring, την Πέμπτη η Παντέρα και έχει ακόμα πολλές συναυλίες για να παρευρεθείς. Be here, be now. Be in release with Generali. Αν και λες το αίμα σου είναι Red 96,3, στη συνέχεια Phone and Blondes και WhatsApp.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
5: Πού πας ρε καραμούζα,
4: ανοίγει. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
7: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
10: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
11: Τρελόσερι.
13: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
17: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Full και λίγα λες.
17: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
17: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
18: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
17: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
20: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
21: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
22: Φωνάζει τον κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
23: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγος θα τρώω.
24: Red Morning Show.
25: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
26: It's Red. It rocks.
25: Red 96,3.

Άντζετ and the Black Hearts, I Hate Myself for Loving You, κλασικό και πολύ αγαπημένο, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 11 στον Red 96,3. Έχει ξεκινήσει ο Ιούλιος, είναι 2 Ιουλίου και αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, η κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα αυτή την εβδομάδα 10.000 ευρώ. Τα διεκδικείς με το μήνυμά σου, Win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 10.000 ευρώ έτσι υποδεχόμαστε τον Ιούλιο, αυτά είναι τα χρήματα που είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Σκέψου τι θα τα κάνεις αν κερδίσεις και καλή σου επιτυχία. I don't wanna miss a thing, έρχονται οι Aerosmith και αμέσως μετά Muddy Waters, Manish Boy. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι και αυτά τα τραγούδια που σε κάνουν να θέλεις να χορέψεις με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ένα από αυτά είναι και το Manish Boy, Muddy Waters. 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3 και χορηγός της εκπομπής, η Generali Ασφαλιστική, που εδώ και 140 χρόνια βρίσκεται δίπλα σου για να μπορείς να κοιτάς το μέλλον με περισσότερη σιγουριά και να ζεις πιο ουσιαστικά το παρόν. Και φέτος η Generali Ασφαλιστική σε καλεί να ζήσεις τη μεγάλη εμπειρία του Release Athens Festival με το μήνυμα Be Here, Be Now. Και σου υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να ζεις τη στιγμή όταν αυτή συμβαίνει. Αν θέλεις να ζήσεις λοιπόν τη στιγμή στο Release Athens Festival από κοντά, τσέκαρε το Instagram της Generali, Generali κατ' ο Παύλα Γκρις, κάνε follow το account, βρες το pinned post του διαγωνισμού που τρέχει, κάν το like, κάνε και tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στα comments και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή μέρα που σε ενδιαφέρει. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου αύριο τα ημισκούμπρια, την Κυριακή στις 5 του μήνα Παύλος Παυλίδης. Την Τρίτη που μας έρχεται η μεγάλη συναυλία των Offspring. Be here, be now. Be in release with Generali και the show must go on. Έρχονται οι Queen, αν κυλάει το αίμα σου. Είναι Red 96,3.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
6: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
7: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
6: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
7: Σωστός ο παίχτης.
8: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι! Πάμε!
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη!
12: Μήλο!
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο!
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Hey.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι!
14: Oh, πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ!
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801 11 75 000 και 2810 399 899. Αμινοάν. Ηλεκτρονικά στο www.aminoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα, με το Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
13: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
16: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
13: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
16: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
13: Άντε, ξεκινάει
16: το ματσάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα. Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
17: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
18: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
17: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
18: νιώστε ασταμάτητοι.
17: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
19: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
20: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
21: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την επίθεση με γκαζάκια σε γαλάζια στελέχη στη Θεσσαλονίκη. Η βενζίνη σύντομα θα επιστρέψει στη χαμηλή τιμή που είχε πριν από την πολύ επιτυχημένη εκδρομή μας στο Ιράν, λέει ο Τραμπ. Νέα σειρά εκρήξεων σε όλο το Κίεβο. Ο Κλοπ επιστρέφει στους πάγκους και αναλαμβάνει την εθνική Γερμανίας. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Red 96,3 Sunrise Avenue και Fairy Tale Gone Bad. 2 Ιουλίου, 5η πρωί. Πινελόπη Αναστασόπουλου, παρέα σου. Και πέρυσι, τέτοια εποχή, ετοιμαζόμασταν για το Back to the Beginning, την τελευταία συναυλία του Ozzy Osbourne στη γενέτειρά του, στο Birmingham. Λίγο καιρό μετά, ο Ozzy έφυγε από τη ζωή, ήξερε πολύ καλά τι θα συμβεί, γι' αυτό και ήθελε πάρα πολύ να κάνει αυτή τη συναυλία. Ήταν πολύ δύσκολο για εκείνον να σταθεί όρθιο, καθόταν σε ένα θρόνο που είχε φτιαχτεί ειδικά για εκείνον. Σήμερα, λοιπόν, έχει μεταφερθεί στο Μουσείο του Birmingham, στο Μουσείο Τεχνών, όπου υπάρχει μία έκθεση για τον Ozzy Osbourne συγκλονιστική. Αν ποτέ βρεθείς εκεί, παίρνα μια βόλτα, θα πάρεις ένα πολύ ωραίο vibe από όλη αυτή την ιστορία που άφησε πίσω του παρακαταθήκη Ozzy Osbourne. Και του χρόνου τέτοια εποχή θα ετοιμαζόμαστε για το Ozfest, ένα φεστιβάλ που ο ίδιος είχε ιδρύσει για να ανακαλύπτει νέα ταλέντα. Δεν θα φύγει ποτέ από αυτή τη ζωή ο Ozzy Osbourne, τουλάχιστον όχι από τις καρδιές μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Evanescence, Bring Me To Life και αμέσως μετά Led Zeppelin, All Our Love. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, 10 λεπτά μετά τις 11.

Την ακούς αυτή τη φωνή, είναι ο Robert Plant από τους Led Zeppelin, ήταν το All Our Love και θα την ακούσεις ξανά στις 9 Ιουλίου στο Θέατρο του Λυκαβητού. Έρχεται ο τεράστιος Robert Plant για μια μοναδική συναυλία μαζί με τους Saving Grace. Red 96,3, 20 λεπτά περίπου μετά τις 11 και στον ίδιο χώρο, στο Θέατρο του Λυκαβητού, η κασέτα του Μελωδία 99,2 για το Γιάννη Σπανό στις 12 Ιουλίου. Εκείνο το βράδυ θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού, η Τάνια Τσανακλίδου, η Γιώτα Νέγκα και ένα σύνολο από σπουδαίους μουσικούς και τραγουδιστές. Ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα σε έναν πολύ ξεχωριστό συνθέτη που έγραψε κορυφαία κοσμοπολίτικα soundtrack του ελληνικού κινηματογράφου. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, στη συνέχεια MSG και Nightmare. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.

0: Gang, μόνο Phonics, 5η πρωί, 2 Ιουλίου, στον Red 96,3. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου, χορηγός της εκπομπής, η Generali Ασφαλιστική. Η μαγεία των live συναυλιών είναι ότι δεν έχουν replay, όπως ακριβώς και η ζωή. Γι' αυτό η Generali Ασφαλιστική, που είναι χορηγός του Release Athens Festival, σε καλεί να ζεις την κάθε συναυλία, κάθε στιγμή, με το μήνυμα Be Here, Be Now. Να είσαι παρόν, ελεύθερος, να είσαι εκεί που η μουσική ακούγεται πιο δυνατά. Και αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, αν θέλεις να ζεις το Release Athens Festival από κοντά, τσεκάρει στο Instagram της Generali, Generali κατ' ο Παύλα Γκρίς, κάνεις follow το account, βρίσκεις το pinned post του διαγωνισμού που τρέχει, το κάνεις like, κάνεις και tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στη συναυλία στα comments και μπαίνεις στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή μέρα που σε ενδιαφέρει. Αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου η Μη Σκούμπρια, την Κυριακή Παύλος Παυλίδης και Παν Παν, την Τρίτη η Offspring και την Πέμπτη 9 Ιουλίου η Παντέρα. Be here, be now, be in release with Generali. Αν εσύ ή το παιδί σου σκέφτεσαι σπουδές στην Κύπρο, να σε ενημερώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Σύμβουλοι σπουδών και ακαδημαϊκοί θα παρουσιάσουν τις σχολές, τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες, τη φοιτητική ζωή και τη διαδικασία εισαγωγής. Δήλωση συμμετοχή στο euc.ac.cy. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, Scorpion στη συνέχεια και Send Me an Angel. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Το πιο intense 3Cents Party έρχεται στο καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco να ανεβάζουν την ένταση και να δίνουν το ρυθμό. Μαζί τους και ο δικός μας Γιάννης Λεωνάκης. Ζωηρές φυσαλίδες και πιο intense εμπειρία by 3Cents. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο καφέ Bronco. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
13: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
12: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση.
15: Φόντε. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
18: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
19: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
20: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
23: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
24: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
25: Red Morning Show.
26: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
27: Αγκυλάει στο αίμα σου.
28: Είναι Red 96,3.

Χιλιάδες ευρώ. Αυτά τα χρήματα βρίσκονται μέσα στο χρηματοκιβώτιο και στα διεκδικείς όπως πάντα με το μήνυμά σου. Στέλνεις WIN στο 19600. Μπορείς να το κάνεις μέχρι αύριο στις 4 η ώρα που κλείνουν οι συμμετοχές. Η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί λίγο μετά τις 4. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή. Ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο. 10.000 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Καλή σου επιτυχία. It's my life, η Bon Jovi. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: life.
1: Red Hot Chili Peppers.
2: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
3: This is Anthony Kiedis of
4: the Red Hot Chili Peppers
3: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Wherever you will go, όπου και αν πας, ό,τι και αν κάνεις, είσαι στον Red 96,3, 10 λεπτά πριν από τις 12. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και σε διαφημιστικό περιβάλλον το πιο intense 3 cents party έρχεται στο καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα το Σάββατο 4 Ιουλίου, ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco. Ανεβάζουν την ένταση και δίνουν το ρυθμό μαζί και ο δικός μας Γιάννης Λεουνάκης που έρχεται και αμέσως μετά. Πριν να έρθει ο Γιάννης όμως, θα ακούσουμε You're in the Army Now, Boland and Boland και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια
5: θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
4: Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Tuner, ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
8: We're piano tuners.
7: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
9: Open the safe.
7: Tuner, 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
4: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
8: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα, με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων, highpriority.ticketmaster.gr.
9: Μαμά, θα αργήσουμε!
10: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct.
11: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
10: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
11: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct. Σιλισέα gastrointestinal direct. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρέστο στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
12: Release Athens 2.

0: εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, ε. Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: It's Red. It rocks. Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη θετική πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Τόχα. Τέλος η ΜΚΟ μονοδικηγόρη στη νομική καθοδήγηση των μεταναστών. Νέες τρικυμίες στο ΣΥΡΙΖΑ μετά το παρόν του Πολάκη για την Προεδρία. Με ανατροπή και λυτρωτή των Κέιν στους 16 του Μουντιάλ η Αγγλία. 2-1 το Κονγκό. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Όλα και το καλοκαίρι. Μεσημέρι 5η 2 Ιουλίου. Διάθεση για βόλτες, ταξίδια, ρεντ μουσικά ταξίδια, διακοπές. Διακοπές και χρηματοκιβώτιο. 10 χιλιάρικα αύριο Παρασκευή στις 4. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Fly height every time. Καλό μεσημέρι. Αγγλιά στο αίμα σου είναι ρεντ 96,3.

Ήταν πραγματική απόλαυση, εγγύηση. Εχθές ο Μόπι στο Release Festival μπροστά σε 25.000 φίλους. Αδιάκοπα, πάνω κάτω τη σκηνή. Μίλησε, τραγούδησε για το φίλο του David Bowie. Έδειξε την ευαισθησία που τον χαρακτηρίζει για τα ζωάκια. Έδειξε ξεκάθαρα τη διάθεση για χορό. Όλα τα τραγούδια του είχαν dance διάθεση. Danny California, η διάθεση Red Hot Chili Peppers στο Red 96,3, 17 μετά τις 12. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: την Gwen Stefani, τον No Doubt στο Red 96,3 σε εκείνη της Beth Hart. Επίσης ήταν εχθές στην Αθήνα, στο Λυκαβητό. Ήταν μαγική μου, είπε η Πεναλόπη Αναστασιοπούλου, και έτσι θα είναι. Γιάννης Λεωνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone. Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή? Υπάρχει η λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μα δε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Queen, τώρα, another one bust the dust. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει για μας και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Το πιο intense 3Cents Party έρχεται στο καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco να ανεβάζουν την ένταση και να δίνουν το ρυθμό. Μαζί τους και ο δικός μας, Γιάννης Λεωνάκης. Ζωηρές φυσαλίδες και πιο intense εμπειρία by 3Cents. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στο καφέ Bronco. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
8: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ, είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ χαλαρά.
10: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
11: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
10: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
11: Σωστός ο παίχτης.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία.
9: Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
21: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
22: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
21: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
22: νιώστε ασταμάτητοι.
21: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
23: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
24: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
25: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγο θα τρώω.
26: Red Morning Show.
27: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Sweet dreams are made of this. Χρηματοκιβώτιο 10.000 ευρώ πάλι. 10 χιλιάρικα παίξε και τώρα με το μήνυμά σου. Αύριο στις 4 γίνεται η κλήρωση με Μέρη Μαργέλη. 4 με 5 σου τηλεφωνεί. Win αποστολή στο 19600. Media Tel κόστο SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Αρμόδιο ρυθμιστή ΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. 10 χιλιάρικα χρηματοκιβώτιο Παρασκευή αύριο στις 4. Paranoid. Sabbath.

0: ευαισθησία της Amy την αντιλαμβάνεσαι αμέσως. My Immortal στο Red 96,3. Όμως η Amy είναι εξαιρετική παρέα, στο λέω εγγυημένα. Έξω καρδιά, πάντα πολλά τα χαμόγελα μαζί της. Ακούστε Red 96,3, Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone, Vodafone Business. Κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλούν την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr / business. Ρίμουν, Supergirl, τώρα. 10.000 χρηματοκιβώτιο. Παίξε και τώρα.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
6: We're piano tuners.
5: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
7: Open the safe.
5: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
11: Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosemont 21. Μια συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
19: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνο.
6: ουρανός.
7: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί. Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το πουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Στα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την επίθεση με γκαζάκια σε γαλάζια στελέχη στη Θεσσαλονίκη. Η βενζίνη σύντομα θα επιστρέψει στη χαμηλή τιμή που είχε πριν από την πολύ επιτυχημένη εκδρομή μας στο Ιράν, λέει ο Τραμπ. Νέα σειρά εκρήξεων σε όλο το Κίεβο. Για πρώτη φορά αρχηγός του ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

το διεκδίκησε. Σεπτέμβριο, Wembley, Red Wall Tour, Bon Jovi. Μην είσαι συντονισμένος. Έρχεται το νέο σου καλό μεσημέρι Πέμπτης και πάλι. 5 μετά τη 1, 2 Ιουλίου. Εγγυημένα και για σήμερα, 35 βαθμούς στην πόλη. Εγγυημένο χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. 10 χιλιάρικα παρακαλώ. 10.

Γιατί δεν ήταν τα μάτια μας πανταλόν. Βλέπεις Μουντιάλ. Ανατροπή η Αγγλία στο 1-0 του Κονγκό με 2 γκολ Χάρι Κέιν. Ανατροπή και εκεί που δεν το περίμενες. Σενεγάλη 2 μέχρι το 86. 2 τα γκολ από το Βέλγιο για την ισοφάριση. 3 γκολ στην πρόκληση στους 16. Μίσιρ Λου, Χάνι Μπάνι, έρχεις Ντέλτονς. Μεσημέρι 5 στο Ρέντ 96,3. Αγγελάς θέμα σου είναι Ρέντ.

0: φιλιά στο αίμα σου είναι red. Everybody hurts sometimes. Συμβαίνει. Και στην μπάλα, το ποδόσφαιρο. Ειδικά με τις ευρωπαϊκές ομάδες που φαίνεται να μην πατάνε και πάρα πολύ καλά στα πόδια τους, εκτός αν λέγεσαι Γαλλία που σαρώνει. Γιάννης Λεωνάκης εδώ μέχρι τις 3 χορηγός εκπομπής Vodafone. Χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Kiss, I was made for loving you.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
4: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
5: Vogel, υγιένα και φυσικά.
4: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
6: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
7: Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό.
6: Κυριακή 12 Ιουλίου.
7: Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
12: Το πιο intense 3 cents party έρχεται στο καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco να ανεβάζουν την ένταση και να δίνουν το ρυθμό. Μαζί τους και ο δικός μας Γιάννης Λεωνάκης. Ζωηρές φυσαλίδες και πιο intense εμπειρία by 3 cents. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο καφέ Bronco. Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
14: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
15: Red Morning Show.
16: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τελικά ποιος θα είναι ο νέος James Bond? Εκείνοι που ξέρουν λένε σίγουρα όχι ο Jacob Elordi, όχι ο Callum Turner. Ποιος θα είναι επόμενος ή επόμενη που θα αδειάσει το κρεματοκιβώτιο αύριο στις 4 στο Red 96,3. 10 χιλιάρικα είναι αυτά. 10, παίξε και τώρα. Win, αποστολή στο 19600 media tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα, μια συμμετοχή στην κλήρωση. Όρη διαγωνισμού, frogstage.gr, redfm.gr. In the end, Linkin Park, 23 πριν τις 2, για να σβιαγουν να εξπάσουν μέχρι τις 3. Αγγιλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Η αλήθεια είναι πως ξεχώρισε και όλος ο κόσμος την αγάπησε. The best Tina Turner στο Red 96,3. Χορηγός εκπομπής Vodafone, μια στιγμή ήταν αρκετή. Και η οθόνη του κινητού σπάει. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Guns N' Roses, Don't Cry. Αγγελάς, το αίμα σου είναι red.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
8: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο

0: Με Όσκαρ, Ντάστιν Χόφμαν.
1: We're piano tuners.
0: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
2: Open the safe.
0: Πιούνε. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
7: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Είμαστε πιο λίγοι στην πόλη. Είμαστε λιγότεροι πια και στη γειτονιά. Το βλέπεις, το ξέρεις. Διακοπές ξεκίνησαν. Αν έχεις το χρόνο, τα χρήματα τα βρίσκεις. Χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. Ανοίγεις το Red 96,3 στις 4. 10.000 ευρώ μετρητά. 10 χιλιάρικα παίξε. Every breath you take, πωλήσεις. Γιάννης Λεούνα, εξ εδώ. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

σου είναι Red. Λένε πως είναι το Μουντιάλ των μεγάλων ποδοσφαιριστών, ανεξάρτητα αν είναι στην ημέρα τους ή όχι. Ισχύει για τον Ισπανό Γιαμάλ, για τον Πορτογάλο Ρονάλντο. Απόψε λοιπόν στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία, η Πορτογαλία την Κροατία, στις 2 το πρωί η Ελβετία την Αλγερία, στις 6 το πρωί Παρασκευής. Believer, Smash Mouth, 14 μετά τις 2. Ακυλάς το αίμα.

0: Αφού χορεύει Ζέι Μπέκικο, Βίλιαμ Νταφό, η ταινία είναι καλή, λέει η Θοδωρής. Αλήθεια είναι. Birthday party επίσημα στους κινηματογράφους από σήμερα. Συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής. Vodafone, αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις ότι το Vodafone Business σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr, κάθετος business. Every you, every me, Brian, τώρα.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
9: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
10: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παντέρα. Oh,
12: Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Το πιο intense 3Cents Party έρχεται στο καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco να ανεβάζουν την ένταση και να δίνουν το ρυθμό. Μαζί τους και ο δικός μας Γιάννης Λεωνάκης. Ζωηρές φυσαλίδες και πιο intense εμπειρία by 3Cents. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο καφέ Bronco. Απολαύστε υπεύθυνα.
15: Φωνάζει τον κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
16: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
17: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

Μάισερονα, μάισερονα, 10 χιλιάρικα είναι αυτά. Και πάλι 10 χιλιάδες από το χρηματοκιβώτιο Άφρος στις 4. Η Μέρη Μαργέλη κάνει κλήρωση, κάνει το τηλεφώνημα. Συμμετοχή τώρα με το μήνυμά σου. Win, απόστολες στο 19600 MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα, μια συμμετοχή στην κλήρωση, δικαίωμα συμμετοχής για άνω των 18. Frontstage.gr, redfm.gr, η όρη διαγωνισμού. Smells like Teen Spirit. Ακυλάει το αίμα σου, είναι red.

μπροστά και τα μπροστά και ριγουέι με James. Το Red 96,3 χορηγός εκπομπής Vodafone. Το κινητό χάλασε την πιο λάθος στιγμή. Υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής γίνεται γρήγορα και με

0: αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, το πιο intense 3 cents party έρχεται στο καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα. Αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου, ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco να ανεβάζουν την ένταση και να δίνουν τον ρυθμό, μαζί θα είμαι κι εγώ. Ζωηρές φυσαλίδες και η πιο intense εμπειρία by 3 cents Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο καφέ Bronco. One way or another, βάζω Blondie στις 3 παρέα, Πανέκο της Μιχαλαριάς, Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12 μέχρι τις 3. Αν κλαις το αίμα σου, είναι red.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θα λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
8: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
9: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τα άφηνα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ό,τι και να σου είπαν, ξέχασέ το, εγώ θα σου πω την αλήθεια. Ρετ κομματάρες, εδώ. Χρηματοκιβώτιο, εδώ. 10.000 ευρώ. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, εδώ. 3-6, ζωντανά. Ηρέμησε τώρα. Είσαι σωστά συντονισμένος στον Ρετ 96,3.

σε περιοδίακη Σκόρπιος και τρελαίνουν κόσμο εδώ με το Intrans στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36 και σήμερα ζωντανά. Αύριο Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο. Πολύ δυνατό το ποσό και αυτή τη φορά παίζεις για 10.000 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. 34 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Φουλ κίνηση σε αρκετούς δρόμους. Κηφισίας, Μεσογείων, στον Κηφισό σιγά σιγά και παραλιακή στον Πειραιά. The best mode, enjoy the silence, Red 96,3.

0: Βάλε τη ζέστη, βάλε και τη δουλειά. Πέφτει σε λίθαργο εύκολα. Blair Song 2 για να σε ταρακουνήσω λίγο. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Χορηγός η Κοσμότε Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμότε TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμότε Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες πλατφόρμες. Χρηματοκιβώτιο αύριο Παρασκευή παίζει στις 4 για 10.000 ευρώ. Εννοείται, δηλώνεις τώρα μέσω συμμετοχή. Queen, Bohemian Rhapsody, Ακύλα στο αίμα σου είναι Red.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το πιο intense 3Cents Party έρχεται στο καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco να ανεβάζουν την ένταση και να δίνουν το ρυθμό. Μαζί τους και ο δικός μας, Γιάννης Λεωνάκης. Ζωηρές φυσαλίδες και πιο intense εμπειρία by 3Cents. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο καφέ Bronco. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
8: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Nescafé φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ χαλαρά.
10: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Εκατοκιοί κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μια συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
17: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
20: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
21: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο, φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
23: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του που είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
24: Red Morning Show.
25: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Και κάπως έτσι καταλαβαίνεις το τεράστιο καλλιτεχνικό μέγεθος του Freddie Mercury. Bohemian Rhapsody, Queen στον Red 96,3 και Win στο 19600 για να παίξεις αύριο Παρασκευή χρηματοκιβώτιο στις 4 και να κάνεις δικά σου 10.000 ευρώ. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης άνω των 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αν σου τηλεφωνήσει εκεί στις 4 γύρω ημέρη αύριο, το σηκώσεις γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα και πεις 10.000 ευρώ, πεις δηλαδή ακριβώς το ποσό, το κάνεις αυτομάτως δικό σου. Παναγιώτης Μιχαλαλιάς 36, Τετάρτη μεσημέρι, Other Side, Red Hot Chili Peppers, Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Found Me, The Fray, Red 96,3. Τετάρτη μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, χορηγός Κοσμοτέ Τελεκόμ. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Είναι το χρηματοκιβώτιο αυτό που σου χαρίζει 10.000 ευρώ και ο Red 96,3 φυσικά. Παίζεις αύριο στις 4 με τη Μέρη. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Πάραντα εσύ την Guns N' Roses. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιο ταχύ στα ημερήσια δροσιστικά.

0: ημερολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Θα αργήσουμε!
3: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct.
4: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
3: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
4: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct. Σιλισέα gastrointestinal direct. Φυσικό προϊόν. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρες το στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
5: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
6: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
7: Διψά για δίψα.
6: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
8: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
10: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
11: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
13: νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
17: It's Red, it rocks.
18: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

σκοτεινός κόσμος του Tom York, δύσκολα παιδικά εφηβικά χρόνια, δύσκολα επίσης να μην αποτυπωθούν αυτά τα περίεργα συναισθήματα στα τραγούδια των Radiohead στο σήμερα. Red 96,3, 8 μετά τις 4, Τετάρτη μεσημέρι. Καλησπέρα ξανά, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 3-6 και σήμερα ζωντανά. Αύριο Παρασκευή χρηματοκιβώτιο. Παίζεις για 10.000 ευρώ και πάλι πενταψήφιο το νούμερο. Έτσι υποδέχεσαι τον Ιούλιο, έτσι υποδέχεσαι αυτό το καλοκαίρι. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. 6-9-80-963-963. Σου δίνω Red Viber, Red WhatsApp για να στείλεις μήνυμα. Τότο, Αφρικά, Red 96,3.

Σε τροχιά νέου καύσω να διαβάζω και πάλι Ευρώπη, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία 44-45 Κελσίου εκεί παίζουν, ψήνονται κανονικά. Ρεντ 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Θέλεις δροσιά, θέλεις ρεντ κομματάρες. Nickelback, Rockstar.

0: Πήγαινε σε τον καθρέφτη, ρε παιδί μου, μπροστά και πες του το. No one like you. Αν δεν σου πει τίποτα, όλα καλά. Αν σου κλείσει το μάτι, στο γιατρό γρήγορα. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Χρηματοκιβώτιο. Αύριο, Παρασκευή, παίζεις στις 4 για 10.000 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. The Unforgiven, Metallica, Red 96,3.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες!
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Οπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Φίλες και φίλοι.
10: Μα είμαστε δύο.
16: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
17: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου.
15: Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Το πιο intense 3Cents Party έρχεται στο καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco να ανεβάζουν την ένταση και να δίνουν το ρυθμό. Μαζί τους και ο δικός μας, Γιάννης Λεωνάκης. Ζωηρές φυσαλίδες και πιο intense εμπειρία by 3Cents. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στο καφέ Bronco. Απολαύστε υπεύθυνα.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
19: Φωνάζει τον κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
20: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγος θα τρώω.
21: Red Morning Show.
22: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
23: The one, the only Metallica.
22: Και η Metallica είναι Red.
24: This is Gene from Metallica.
22: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Όπως έλεγα και χθες, ανέβασαν τον πύχη ψηλά. Ξεκινώντας με Μετάλλικα το συναυλικό καλοκαίρι, θέλεις όλο και περισσότερα. Χθες βράδυ ήμουν Λυκαβητό, Beth Hart, καταπληκτική. Πέρασαν καλά και όσοι βρέθηκαν πλάτη νερού. Μόμπι. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Στείλε τώρα Win στο 19600. Αύριο Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο για 10.000 ευρώ. 1.36 κόστος SMS. 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άλλο το 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αύριο στις 4. Η μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 10.000 ευρώ. Win τώρα στο 19600. Deep Purple, Smoke on the Water. Red 96,3.

0: Μοναδικός Mike Stipe, φοβερή R.E.M. Losing My Religion, Τετάρτη μεσημέρι, Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV, έχεις ένα θερινό σινεμά παντού μαζί σου. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix, μόνο με 14,90 το μήνα, για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες ταινίες και σειρές, όπου και αν βρίσκεσαι. Είσαι σωστά συντονισμένο στον Red 96,3 και αύριο Παρασκευή στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο. 5 ψηφία έχει το ποσό που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. 10.000 ευρώ. Personal Jesus, Johnny Cash. Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ. Αύριο

0: 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει για μας και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
3: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
4: We're piano tuners.
3: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
5: Open the safe.
3: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience. Powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα, με το Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
14: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
15: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ήταν κρυφές, ήταν φανερές οι επιθυμίες του Freddie Mercury. Τις έκανε και τραγούδι The Show Must Go On στον Red 96,3 στα 7 μετά τις 5 στο απόγευμα πια της Τετάρτης. Καλησπέρα και πάλι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 3-6 και σήμερα. Ζωντανά. 6-9-80-9-6-3-9-6-3. Red Viber, Red WhatsApp. Για να στείλει.

AC/DC διαπυρός και σιδήρο Highway to Hell. Και από εκεί όμως στην πόρτα του παραδείσου, Knocking on Heaven's Door και Guns N' Roses στον Red 96,3. Τετάρτη απόγευμα 16 μετά τις 5, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Καλησπέρα ξανά. Αύριο Παρασκευή, χρηματοκιβώτιο στις 4. Παίζεις με τη Μέρη για 10.000 ευρώ. Σου τηλεφωνεί η Μέρη, λες σωστά το ποσό, το κάνεις αυτομάτως δικό σου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή.

0: Like the way I do. Με καφεδάκι στο χέρι, με ρετ κομματάρες και με αγωνία για το τι θα γίνει στο χρηματοκιβώτιο αύριο. Παίζεις για 10.000 ευρώ. Ρετ 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα. Όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Αύριο παίζεις χρηματοκιβώτιο στις 4 με τη Μέρη και παίζεις για πενταψήφιο ποσό 10.000 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Stairway to Heaven, Led Zeppelin, Red 96,3.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς. Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
7: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
10: Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μια συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
14: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
15: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
16: Ναι, πάμε.
17: Πού θα πάμε?
18: Κρήτη.
16: Μήλο. Μήλο!
15: Κρήτη λέω κι εγώ.
16: Μήλο!
17: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
16: Hey.
15: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
16: Ναι! Oh,
17: πάει το ταμείο.
15: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
16: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Κι εγώ!
18: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράγμα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
6: Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό.
5: Κυριακή 12 Ιουλίου.
6: Τάνια Τζανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
8: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
7: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
8: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
7: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
9: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα!
10: Διψάγια,
9: και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
11: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
12: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάια του? Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι?
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: πρωί.
1: Πλησιάζει άλλο ένα live που έχω βάλει στο μάτι από νωρίς. Ο frontman, ο θρυλικός frontman των Zeppelin, ο Robert Plant, 9 Ιουλίου, 5η, θα βρίσκεται στο Λυκαβητό. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Στείλε win τώρα στο 19600. Δήλωσε συμμετοχή για το αυριανό χρηματοκιβώτιο. Παίζει στις 4 για 10.000 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020, γραμμή υποστήριξη. Άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Χρηματοκιβώτιο αύριο στις 4. Παίζεις για 10.000 ευρώ. Win στέλνεις τώρα στο 19600.

0: Μεγάλο πρόβλημα στον Κηφισό από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια σημειωτών. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε Ρέντε 96,3 και Γιάννη Γιακουμάκη. 6 με 8 θα είναι εδώ. Παναγιώτης Μιχαλαριάς αύριο 3 το μεσημέρι ξανά. Αύριο στις 4 όμως παίζεις και χρηματοχιβώτιο. Δεν το ξεχνάς. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Διεκδικείς 10.000 ευρώ. Fall Out Boy, beat it. Καλή συνέχεια.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Ρέντε 96,3.
1: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FIP.

0: Πια και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
4: Τρελόσερι.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το πιο intense Threesense Party έρχεται στο καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco να ανεβάζουν την ένταση και να δίνουν το ρυθμό. Μαζί τους και ο δικός μας, Γιάννης Λεωνάκης. Ζωηρές φυσαλίδες και πιο intense εμπειρία by Threesense. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο καφέ Bronco. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα. Φόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
14: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
13: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
17: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
19: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Αμπαθ είναι ρεμ. Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
1: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Έτσι, έτσι ακριβώς. Με Metallica, Enter Sandman, Red End 6,3. Ύστερα από τόση κίνηση στους δρόμους, πραγματικά γίνεται χαμός, ιδιαίτερα στον Κηφισό. Τώρα, αν είσαι εκεί πυγμένος, μην ανησυχείς. Και εγώ από εκεί έρχομαι. Τώρα, κουράγιο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Στείλε μου Viber μήνυμα εδώ στο Red End 6,3, στο γνωστό πια Viber. 6980-963-963. Είναι Πέμπτη απόγευμα. 2 Ιουλίου, Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8. Το ωραίο είναι ότι είναι Πέμπτη, που σημαίνει αύριο Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο έρχεται, αύριο έχετε και χρηματοκιβώτιο. 10.000 ευρώ αύριο εδώ στο Red 96,3. Η ζέστη, okay, κάπου ισορροπεί το πράγμα, έχει ζέστη. Αλλά θα σου πω σήμερα και τι κάνουν στις άλλες χώρες για την ιστορία αυτή, πώς το αντιμετωπίζουν το θέμα. Στη Γαλλία, ας πούμε, αλλά πιο πολύ πλάκα έχει στην Ιαπωνία. Όταν θα σου πω τι κάνουν οι Ιαπωνέζοι για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη, δεν ξέρω αν θα το εφαρμόσεις κι εσύ ή αν θα γελάς με την παρέα. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Γιάννης Γιακουμάκης, 6-8. Bon Jovi, τώρα όμως Survivor, Eye of the Tiger.

It's my life, Red 96,3. Πέμπτη απόγευμα, 6 και 4 με Red 96,3. Απίθανος ο Κηφισός. Και σήμερα μιλάμε για πραγματικό σημειωτών και η Κηφισίας πάρα πολύ κίνηση. Και η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο ιδιαίτερα, αλλά και από το άλλο ρεύμα, ανατμήματα έχει κίνηση. Γίνεται γενικώς ένας χαμός. 143 ώρες το χρόνο έχει μετρηθεί, νομίζω, ότι μένουμε μποτιλιαρισμένοι στα αυτοκίνητα. Μιλάμε βέβαια πάντα για την Αθήνα, που είναι και η τρίτη πιο αγχωτική πόλη στην οδήγηση στην Ευρώπη. Αν δεν κάνω λάθος, η πιο αγχωτική από όλες είναι το Δουβλίνο. Τώρα, τι γίνεται με τη ζέστη και τι γίνεται με τη ζέστη στα αυτοκίνητα. Οι Ιαπωνέζοι προτείνουν έναν τρόπο, ο οποίος αυτό το χρησιμοποιούν αυτοί από παλιά, αλλά τον ξαναβγάλανε στον αφρό τώρα. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από τα 90s. Είναι μια τεχνική που τι κάνουν στο αυτοκίνητο για να μην χρησιμοποιούν το air condition. Ανοίγουν συνέχεια και κλείνουν την πόρτα του συνοδηγού, ώστε να σπρώχνεται, λέει, ο ζεστός αέρας προς το ανοιχτό παράθυρο του οδηγού. Δηλαδή ταυτόχρονα ανοίγουν και κλείνουν την πόρτα του συνοδηγού και ανοίγουν και το παράθυρο του οδηγού. Τώρα, αν πετύχεις και κανέναν ανοίγοντας την πόρτα του συνοδηγού, οκ. Okay. Αν δεν τον πετύχεις, ειδοποιείς τον οδηγό ότι οκ, okay, αστόχησες. Δεν τον πετύχαμε αυτόν, καταλαβαίνεις, έτσι. Viber 6980-963-963 για οτιδήποτε θες να μου στείλεις. Έτσι κι αλλιώς τα λέμε μεταξύ μας κάθε απόγευμα εδώ. 6 με 8, Red 96,3. Καλησπέρα και στους πρώτους. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Νίκο. Γεια σου και σένα Νικόλετα. Breaking the Habit, Linkin Park, Red 96,3.

0: I will survive. Νομίζω θα το κάνουμε σημαία αυτό. I will survive. Red 96,3 είναι η cake. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red. Στον Κηφισό, στην Κηφισία, στην άνοδο τη Συγκρού τώρα, χάμος. Εντάξει, και το βλέπω δηλαδή και από τα μηνύματα που μου στέλνετε. Ωστόσο, I will survive και έρχεται και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έρχεται το χρηματοκιβώτιο αύριο. Βλέπω εδώ και μήνυμα από τα Χανιά. Νίκος λέει: καλησπέρα από τα όμορφα Χανιά. Τουρίστες έχουμε, υποφερτή ζέστη έχουμε, αλλά και όρεξη να σε ακούμε. Πολλούς χαιρετισμούς, καλή εκπομπή. Και μην ξεχνάς, υπάρχει πρόσκληση για σένα στα Χανιά. Thank you, Νίκο. Okay, τέλεια τα Χανιά. Βέβαια και στα Χανιά μπορείς να πας και όπου θέλεις, αν κερδίσεις αύριο το χρηματοκιβώτιο. Αύριο, 3 Ιουλίου, στις 4 η κλήρωση. Εσύ όμως παίζεις από σήμερα, τελευταίες φορές που στα λέω σήμερα. Μπαίνεις στην κλήρωση από σήμερα, αύριο στις 4 η κλήρωση. Σε 20 δευτερόλεπτα θα τα ακούσεις πώς θα μπεις και είναι πανεύκολο. Χορηγός μαζί μου, Nova. Αν έχεις σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η ζωή όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση, η Nova το σκέφτηκε, το έκανε πράξη, δημιούργησε το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Κομματάρα τρομερή έρχεται. Τώρα, Give It Away, Red Hot Chili Peppers. Πρώτα όμως, Queen. I Want to Break Free. Πέμπτη απόγευμα, λίγο πριν τις 6.30 με Red 96,3.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός! Να ζήσουμε τις διακοπές αυτός είναι ο σκοπός! Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
5: Ας πιούμε σε αυτό.
6: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα.
7: για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μια συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
15: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
16: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Οπα, τι κάνεις εκεί?
18: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
17: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
18: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
21: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
22: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
23: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
24: Vogel, υγιένα και φυσικά.
23: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
25: Φωνάζει τον κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
26: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
27: Red Morning Show.
28: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
29: Αν κυλάει στο αίμα σου,
28: είναι Red 96,3.

Give it away, give it away. Red Hot Chili Peppers, Red 96,3. Εδώ είμαστε, Πέμπτη απόγευμα, 20 λεπτά πριν από τις 7. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Σου έλεγα νωρίτερα τι κάνουν στην Ιαπωνία για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη στα αυτοκίνητα, στην καμπίνα του αυτοκινήτου. Τι κάνουν, ανοιγοκλίνουν την πόρτα του συνοδηγού και ανοίγουν την πόρτα, το παράθυρο του οδηγού. Δηλαδή, μιλάμε και μόνο που το σκέφτομαι, είναι γελίο. Στη Γαλλία πάλι τα θέματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Πέφτει ξύλο, τεράστιες ουρές για κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Έχουν γίνει σκηνές τύπου Black Friday, πώς γίνεται στην Αμερική, που πλακώνονται, ας πούμε, με αλλιοτραβήγματα, γίνεται χαμός για ανεμιστήρα και για ένα κλιματιστικό από αυτά τα φορητά, ξέρεις. Πάνω από 680.000, λέει, ανεμιστήρες πουλήθηκαν σε 7 μέρες. Και λίγα είναι, μη σου πω. Αύξηση, λέει, 1.500% σε ετήσια βάση με έσοδα περίπου 29 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, μέχρι τώρα υποτίθεται ότι σε διάφορα μέρη της Ευρώπης δεν ξέραν τι σημαίνει ζέστη. Τώρα όμως αναγκαστικά το μαθαίνουν. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Red 96,3. Πέμπτη απόγευμα, 2 Ιουλίου. Καλό μήνα, αν δεν τα είπαμε χτες. Γιάννης Γιακουμάκης, 6-8. Χρηματοκιβώτιο αύριο. Αύριο τέτοια ώρα θα έχει γίνει η κλήρωση. Η κλήρωση είναι αύριο στις 4. 10.000 ευρώ. Οπότε μπες στην κλήρωση από τώρα. Στείλε win στο 19600, πανεύκολο. Win στο 19600, είναι Mediatel, 1,36 το ευρώ τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Συμμετοχή άνω των 18 και κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μπες τώρα στην κλήρωση, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Αύριο κληρώνει 10.000 ευρώ Red 96,3 χρηματοκιβώτιο. Στείλε win στο 19.600 Aerosmith αμέσως μετά. Τώρα Steve Miller Band, Serenade, Red 96,3.

Dream On, Aerosmith, Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ. 10 λεπτά περίπου πριν από τις 7, σωστά το θυμάσαι Νίκο, που μου στέλνεις το μήνυμα στο Viber, ναι, είχα κάνει προβλέψεις χτες.

0: για τους τρεις χτεσινούς αγώνες δεν το αποφεύγω, θα τα πω μετά. Άλλωστε, τους δύο από τους τρεις αγώνες τους έπιασα, έτσι. Okay, δεν το παραδέχεσαι. Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά και ιδιαίτερα μετά τις 7, εδώ, στο Red 96,3. Χορηγός μαζί μου, Nova. Αν καταλαβαίνεις πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα θέλεις σε μία μόνο λύση. Η Nova το καταλαβαίνει, το σκέφτηκε, το έκανε πράξη, δημιούργησε το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Και REM έρχονται και Evanescence μεταξύ άλλων. Και Quant, Tainted Love, Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 7 παρα 10. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου. Και θυμίζω, αύριο Παρασκευή, χρηματοκιβώτιο με 10.000 ευρώ.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ίδιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Robert Plant. Ζωντανά στην Αθήνα. Με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
11: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Το πιο intense 3Sense Party έρχεται στο καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco να ανεβάζουν την ένταση και να δίνουν το ρυθμό. Μαζί τους και ο δικός μας, Γιάννης Λεωνάκης. Ζωηρές φυσαλίδες και πιο intense εμπειρία by 3Sense. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στο καφέ Bronco. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Πέμπτη απόγευμα, 2 Ιουλίου. Είπαμε, αν δεν συναντηθήκαμε χτες, να πω σήμερα. Καλό μήνα, έχει μπει ο Ιούλιος με τον καλύτερο τρόπο. Με Red 96,3, με Γιάννη Γιακουμάκη 6-8, εδώ στο Red 96,3 όπως κάθε απόγευμα. Και σήμερα έχουμε Μουντιάλ, σήμερα έχουμε Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία και Ελβετία, Αλγερία. Θα μιλήσω σε λίγο με τον γκουρού του Μουντιάλ, το φίλο μας τον Αργύρη, που μου είχε δώσει μαζί, εντάξει, τέλος πάντων καταλήξαμε στις χτεσινές προβλέψεις και είχα πει χτες ότι θα προκριθεί η Αγγλία και έγινε αυτό, εντάξει, νίξε την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η Αμερική που νίξε τη Βοσνία και είχα πει ότι θα αποκλειστεί το Βέλγιο, εκεί πήγαμε στον Κουβά. Γιατί η Σενεγάλη προηγήθηκε 2-0 και τελικά το Βέλγιο έκανε επική ανατροπή, δηλαδή στο τέλος νίξε 3-2. Από το 86 και μετά ξεκίνησε αυτό, μέσα σε 3 λεπτά, μέσα σε 180 δευτερόλεπτα, εκεί που είχαν 2-0, το Βέλγιο ισοφάρισε 2-2, μπορείς να το φανταστείς, και νίξε στο τέλος της παράτασης, δηλαδή απίστευτο πραγματικά. Και εκεί που έκανε κακή εμφάνιση το Βέλγιο στους προηγούμενους αγώνες και έτσι μέσα μου έλεγα να αποκλειστεί ρε παιδί μου, αφού έτσι κι αλλιώς δεν προσφέρει και τίποτα, κάνανε συγκινητική προσπάθεια τελικά. Στο τέλος δηλαδή μπορείς να πεις ότι το αξίζανε κιόλας. Κάπως έτσι. Έναν αγώνα χάσαμε χτες. Τις προβλέψεις για σήμερα, αμέσως μετά, εδώ.

είναι φοβερό Classic Hotel California Eagles. Όταν τα ακούς ξέρεις ότι είναι Red. 96,3 είναι πέμπτη απόγευμα. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Πέμπτη απόγευμα 7 και 20. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ στο μικρόφωνο στην παρέα 6 με 8. Viber, γιατί τα λέμε και μεταξύ μας κάθε απόγευμα. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θέλεις να μου στείλεις. 6980-963-963. 6980-963-963. Πέμπτη απόγευμα, 7 και 20 η Παρασκευή. Πολύ κοντά πια και το Σαββατοκύριακο. Το χρηματοκιβώτιο αύριο με 10.000 ευρώ το νου σου θα τα ακούσεις σε 5-6 λεπτά. Μη σου πω σε 2-3 λεπτά τι ακριβώς παίζει και προβλέψεις σου έχω τώρα. Σε συνεργασία με τον γκουρού του Μουντιάλ, τον φίλο μου τον Αργύρη, για τους απόψινους αγώνες. Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, Αλγερία. Ο Αργύρης λοιπόν μου λέει, ο φίλος μας, ο γκουρού του Μουντιάλ, να πάμε αυτή τη φορά με τα φαβόρι. Οπότε θα προτείνω Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία. Ότι θα περάσουν και θα δούμε. Τώρα, αν μας ρίξει κάποιος από όλους αυτούς στον κουβά, okay, εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Zombie, Cranberries. Red 96,3, εδώ είμαστε. 5η 2 Ιουλίου, 7 και 20. Σε λίγο θα ακούσεις για το χρηματοκιβώτιο και πώς θα μπει στην κλήρωση. Αύριο η κλήρωση στις 4.

0: Zombie Cranberries, Red 96,3, Πέμπτη απόγευμα, λίγο πριν τις 7:25. Η κίνηση τώρα στο κέντρο της Αθήνας πιο πολύ, στην κάθοδο της Κηφισίας ιδιαίτερα ανατμήματα, αλλά και στην άνοδο σε κάποια σημεία. Αττική οδός προς Ελευσίνα τώρα, σε ορισμένα κομμάτια πολύ έντονη κίνηση. Και απτόητος ο Κηφισός στην άνοδο, μιλάμε για πραγματικό πήξιμο, μέχρι τα Άνω Πατήσια περίπου. Οκ, okay. Κουράγιο στον Κηφισό, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Χορηγός μαζί μου, Νόβα. Έχεις σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση? Η Νόβα το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα, ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Χρηματοκιβώτιο. Άκου αμέσως τώρα πώς θα μπει στην κλήρωση. Και είναι πανεύκολο, η κλήρωση είναι αύριο στις 4, 10.000 ευρώ, Red 96,3 χρηματοκιβώτιο αύριο στις 4 και στη συνέχεια μεταξύ άλλων και Bon Jovi και Steppenwolf, Pink πρώτα απ' όλα, You and Your Hand, Red 96,3.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Go, go, go, go, go.
8: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
10: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
11: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
10: Και στα μεγάλα ματς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
12: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
17: We're piano tuners.
16: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
18: Open the safe.
16: Πιούνε. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
20: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
22: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
23: Red Morning Show.
24: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
25: Αγγιλάει στο αίμα σου.
24: Είναι Red 96,3.

Αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Red 96,3, Πέμπτη απόγευμα, 2 Ιουλίου. Ναι, Πέμπτη το λέμε και το ξαναλέμε. Πέμπτη απόγευμα, 7 και 36 λεπτά, 7 και 37 λεπτά περίπου. Και εντάξει, μπορεί να έχουμε τον γκουρού του Μουντιάλ, αλλά έχουμε και τους πράκτορες που ασχολούνται, τους ειδικούς πράκτορες με τα ζώδια, και οι οποίοι μου λένε ότι είναι τρία ζώδια που ευνοούνται πάρα πολύ αυτό το μήνα που ήδη τρέχει, τον Ιούλιο. Έρχονται, λέει, ευκαιρίες, καριέρα και χρήματα. Και τα ζώδια αυτά είναι ο Καρκίνος, ο Παρθένος και ο Σκορπιός. Δεν ξέρω όμως μήπως και τα άλλα ζώδια μπορούμε να τα διαψεύσουμε όλα αυτά ή να τα επαληθεύσουμε ανάλογα. Δεν ξέρω τι ζώδιο είσαι. Με το χρηματοκιβώτιο που έρχεται αύριο, κληρώνει εδώ. Και είναι 10.000, 10.000 ευρώ. Ούτε ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρία, είναι 10.000 ευρώ. Και είναι Red 96,3 χρηματοκιβώτιο αύριο στις 4. Εσύ όμως μπες στην κλήρωση από τώρα, από σήμερα. Τελειώνουν οι ώρες. Στέλνεις win στο 19.600, είναι απλό. Win στο 19.600, είναι immediate, 1,36 το ευρώ τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Συμμετοχή εννοείται άνω των 18 και να σου πω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αυτή και αν είναι ευκαιρία, άλλη μία αύριο εδώ στο Red 96,3. 10.000 ευρώ τα κερδίζεις αύριο 3 Ιουλίου στις 4 και έφυγες. Steppenwolf, Born to be Wild, Red 96,3. 20 λεπτά περίπου πριν τι

Ανταπόρωση με Bon Jovi, You Give Love a Bad Name και είναι Red 96,3 πέμπτη απόγευμα, σχεδόν 8 παρατέταρτο. Και άλλη μια πολύ δυνατή πρωτοβουλία από αυτά που μας αρέσουν, η Bloody επιστρέφει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 9.30 μέχρι τη 1 στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για την εθελοντική αιμοδοσία που γίνεται κάθε μήνα. Bloody λοιπόν με την υποστήριξη του Red 96,3 Δευτέρα

0: ίντερνετ, σταθερή και κινητή, Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα nova.gr και προϋποθέσεις nova.gr εννοείται. Γιώργος Αποστόλου έρχεται στις 8. 6 με 8. Γιάννης Γιαγουμάκης ήταν εδώ όπως κάθε απόγευμα στο Red 96,3. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου. Thanks για όλα τα μηνύματα. Αύριο το απόγευμα στις 6. Τα λέμε εδώ πάντα. Red 96,3. Careless Whispers. Σίδερ.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
16: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς.

0: Για πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.

96,3, 5η 2 Ιουλίου του 2026, Let It Be. Ας είναι αυτό ακριβώς το σύνθημά μας για το καλοκαίρι του 2026. Στο μικρόφωνο του Red Γιώργος Αποστόλου, όπως κάθε βράδυ, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8 με 10, πάμε να ακούσουμε Poison από Alice Cooper. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

άκρος αγγλικό τραγούδι εδώ από τους White Stripes, Seven Nation Army, με αναφορές στον Cromwell και στην ιστορία εκείνη που έχει γράψει πολύ περίεργες σελίδες με πολλά χρώματα στη βρετανική ιστορία. Αλλά μιας και λέμε για Αγγλίες, τι να πούμε τώρα για τη χθεσινή επιτυχία του Harry Kane. Δεν λέω καν για την επιτυχία της Αγγλίας με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, γιατί άμα δεν είναι ο Kane δεν θα έχει γίνει τίποτα απολύτως. Τι παικταράς είναι αυτός, πολύ θα τον ήθελα στην Μπαρσελόνα, ποτέ δεν ξέρεις. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν να τον βοηθήσουμε λίγο και τον ίδιο και την Μπαρσελόνα με το Rock You Like a Harry Kane αμέσως τώρα στον Red 96,3 από τους Scorpions αυτή την περίπτωση.

0: Κομματάρα Red Hot Chili Peppers στον Red 96,3. Σιγά σιγά βραδιάζει. Είναι ο Red, είναι ο Γιώργος Αποστόλης στο μικρόφωνο και είναι 5η 2 Ιουλίου του 2026. Στις 6 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα, έχουμε και πάλι αιμοδοσία στον αγαπημένο μας χώρο, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίνος Νέχτης 42, στην αίθουσα Creative Lab 2. Λοιπόν, η Μπλάντι επιστρέφει από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για τη μηνιαία εθελοντική αιμοδοσία. Να είμαστε λοιπόν εκεί, πάντα με την υποστήριξη του Red 96,3, καθώς η αιμοδοσία αυτή θα ενισχύσει τα αποθέματα αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Ο Ευαγγελισμός και θα συμβάλλει έτσι στην κάλυψη αναγκών ασθενών για αίμα. Να είμαστε ξανά, μα τα λέω εκεί. Red 96,3 στη συνέχεια με Bring Me To Life. Κολλάει κιόλας με αυτά που λέγαμε προηγουμένως από Evanescence.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Robert Plant. Ζωντανά στην Αθήνα. Με το Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
6: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Το πιο intense 3 cents party έρχεται στο καφέ Bronco στη Νέα Ερυθρέα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου ένα δυνατό line-up με όλους τους DJ του Bronco να ανεβάζουν την ένταση και να δίνουν το ρυθμό. Μαζί τους και ο δικός μας Γιάννης Λεωνάκης. Ζωηρές φυσαλίδες και πιο intense εμπειρία by 3 cents. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο καφέ Bronco. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
10: Φωνάζει τον Κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
11: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Πόσο πολύ την αγαπάω τον Steven Tyler, γιατί κατάφερε να ξεζουκίσει δύο φορές τους δαίμονές του και να παραμείνει στο προσκήνιο. Και όχι μόνο αυτό, να είναι και πάντα νέος, πάντα δυναμικός, να ανακτήσει και τη φωνή του κάποια στιγμή που την έχασε. Ακόμα και αυτό του συνέβη, και όμως συνεχίζει και σήμερα να είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς τύπους της μουσικής που αγαπάμε. Είναι ο Red 96,3, 5η 2 Ιουλίου του 2026. Should I stay or should I go από τους Class αμέσως τώρα, και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για το χρηματοκιβώτιο, το οποίο ανοίγει αύριο, κάθε Πέμπτη είναι παραμονή για το άνοιγμα του χρηματοκιβώτιου, που και αυτή η φορά είναι πολύ πολύ ιδιαίτερο.

0: Η Imagine Dragons και Thunder Red 96,3 είναι βράδυ 5η 2 Ιουλίου και όπως κάθε Παρασκευή ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για να ανοίξουμε το χρηματοκιβώτιο αύριο. Παραμονή σήμερα, αύριο το χρηματοκιβώτιο ανοίγει και δίνει πάλι 10.000 ευρώ. Οπότε είναι μια ευκαιρία για εσάς να στείλετε win στα 19.600 και τώρα για να δηλώσετε συμμετοχή. Και φυσικά να κάνει μέρη το τηλεφώνημα με λίγη τύχη σε εσάς, να απαντήσετε σωστά 10.000 και να πάρετε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Μην διαταλλεί κόστο σε μέσα 9 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλο συνδρομητών κινητή. Γραμμή υποστήριξη 2142-1480-20. frontstage.gr για του όρου του διαγωνισμού και θυμίζω ότι μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red και να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και από εκεί να βλέπετε τα πάντα σχετικά με τον διαγωνισμό, τα ποσά και φυσικά να ακούτε καταχητικά του νικητέ και τι νικήτριε. Να θερασμάτε στη συνέχεια από του Μετάλλικα στον Red 96,3 μικρόφωνο Γιώργο Αποστόλου.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλε 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στι 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100. Χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
8: Για μένα.
9: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
8: Τότε δεν στο κουλ.
9: Στην πόλη, αποκλείεται.
8: Στο βουνό, όλο το

0: καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Nirvana Smells Like Teen Spirit, Red 96,3, 5η 2 Ιουλίου, και ρωσποστόλου στο μικρόφωνο του σταθμού, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10. Και διασκεδάζω πάρα πολύ με μερικά μουσικά site που ανακάλυψαν πως ο Matt Bellamy στο νέο άλμπουμ των Muse τραγουδάει ελληνικά. Και το έχουν γράψει σε κάποια φοβερά έτσι, άρθρα. Ελληνικά τραγουδάει ο Matt Bellamy. Το ελληνικά, παιδιά, είναι ένα Kyrie Eleison που σκάει μέσα σε ένα τραγούδι. Απλά να αναφέρω ότι το Kyrie Eleison, ναι, είναι ασφαλώς δύο ελληνικές λέξεις, αλλά πέρα της θρησκευτικής του σημασίας αποτελούν δύο λέξεις που είναι πολύ πολύ συνηθισμένες και στην λατινική, καθολική και διαμαρτυρόμενη θρησκευτική παράδοση, οπότε μην τα παίρνουμε όλα ότι κάτι καταφέραμε εμείς, επειδή ο Matt Bellamy είπε δύο λέξεις οι οποίες είναι ουσιαστικά διεθνείς, έτσι, το Kyrie Eleison. Και μάλιστα, άμα δεν πιστεύετε, ψάξτε να δείτε πόσες metal bands το έχουν χρησιμοποιήσει. Hold It Alive και Led Zeppelin στον Red 96,3, αν και λες το αίμα σου είναι Red.

Ρέτε 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σε 9 και 4 σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και η δεύτερη μέρα του Ιουλίου του 2026. Στην μη μουσική μας είδηση λοιπόν διαβάζω πως υπάρχει ένα νέος κανόνας πλέον στις παραλίες της χώρας μας. Το 70% κάθε παραλίες πρέπει να παραμένει ανοιχτό για όλους. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μόνο το 30% μπορεί να διατίθεται σε κάθε παραλία για ομπρέλες, ιδιωτών κτλ. Να δούμε αυτό το πάρα πολύ καλό μέτρο αν θα εφαρμοστεί όμως έτσι, γιατί έχουν βγει ήδη εικόνες από την Άξο και την Πάρο που αυτό έχει καταστρατηγηθεί τελείως. Θυμίζω, ο νόμος επιβάλλει πλέον το 70% να είναι ελεύθερο για όλους. Μακάρι να γίνει. Τώρα στα μουσικά μας είχαμε κάτι ευχάριστο μετά από καιρό σε ό,τι αφορά την υγεία του Τζέλο Μπιάφρα, του θρυλικού ηγέτη των Dead Kennedys, ο οποίος είχε υποστεί εγκεφαλικό πριν από λίγους μήνες. Ο Μπιάφρα λοιπόν γύρισε στο live και μάλιστα πήγε πάρα πολύ καλά σε μια μεγάλη συναυλία που έδωσε στο Tentacle Fest και ο ίδιος δήλωσε πως αισθάνεται καλύτερα από ποτέ. Ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της punk μουσικής, ο Τζέλο Μπιάφρα. Tonight από τους Ariamon, αμέσως τώρα στον Red 96,3 μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96,3 πάρει ο Γιώργος Αποστόλου βράδυ στην πόλη, 5η 2 Ιουλίου. Το συνευλιακό καλοκαίρι είναι σε εξέλιξη και σιγά σιγά αρχίζει να μπαίνει και στην τελική του ευθεία. Έχουμε βέβαια καιρό, καθώς μπροστά μας έχουμε αρκετές μέρες του release και φυσικά και το inject και άλλα πράγματα πολύ πολύ ενδιαφέροντα. Όμως σίγουρα κοιτάμε από εδώ και πέρα και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο που έχει πολύ ωραίες συναυλίες και εννοείται και την επόμενη χρονιά που θα είναι και πολύ ιδιαίτερη, μιας και το release θα βρεθεί σε νέο χώρο. Αυτά όμως έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε και μετά από τον Αύγουστο, οπότε πάμε να ακούσουμε στη σειρά Killers, Somebody Told Me και νωρίτερα Mr. Lou, Dick Dale και Teletones στον Red 96,3 αμέσως τώρα.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει για εμάς και να μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο, φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
7: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του που είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
8: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου.

Red 96,3 και Killers, Somebody Told Me, και οι Killers, οι οποίοι έγραψαν τη δική τους μουσική ιστορία και ποδοσφαιρική την σεζόν που πλέον έχει τελειώσει, καθώς έπαιξαν στον τελικό του Champions League και πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν τα κατάφεραν και πάρα πολύ καλά. Ήταν εκτός έδρας στην κυριολεξία, καθώς Arsenal, Paris Saint-Germain και μια μπάντα από το San Francisco δεν είναι πάντα τόσο εύκολο να τα καταφέρει, συγγνώμη, από το Las Vegas. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι και η προηγούμενη προσπάθεια που είχε γίνει από τους Imagine Dragons δεν ήταν και αυτή πάρα πολύ πετυχημένη. Δεν πολύ είναι πετυχημένος τώρα αυτό το κόλπο, ρε παιδί μου, να μεταφέρεις το πάρτι που γίνεται και το πατυρντή που γίνεται στο NBA, στο Champions League. Γιατί τώρα δεν έχει γίνει καθόλου αυτό, πιστευτό από τον κόσμο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ακούμε σε Σενιωρίτα από James που είναι και από το Manchester και δεν έχουν τέτοια προβλήματα.

Ακούσαμε James Scorpions και Cutting Crew, είναι ο Red 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου, είναι παραμονή του ανοίγματος του χρηματοκιβώτιου που δίνει και πάλι 10.000 ευρώ. Οπότε έχετε και τώρα την ευκαιρία σας, μία από τις τελευταίες, να στείλετε Win 19600 και να δηλώσετε συμμετοχή, ώστε η μέρη αύριο να σας πάρει.

0: 10.000 ευρώ.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να μας έκατσε.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα. Με το Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
4: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 στροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco-Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 στροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Δυνάμωσε τον Red
5: 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: It's Red. It rocks.
6: Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when I need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
4: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: τον Ιούλιο κυκληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει για μας και να που μας έκατσε.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου. Διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: unbelievable.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
5: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Ακυλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.
9: Hello, darkness, my old.

0: Γέλιο κυκληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: It's Red. It rocks.
4: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Ιούλιο κυκληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει για μας και να που μας έκατσε.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
4: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να μας έκατσε.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Ηρακλείο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
4: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
0: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ιανουάριο κυκληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει για μας και να μας έκατσε.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
4: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: τον Ιούλιο κυκληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
0: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει για εμάς και να που μας έκατσε.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
1: Αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.